0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

2000 FM. 2000 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. 6 και 4 πρώτα λεπτά. Παραπολιτικά 90,1. Και αν αναρωτιέστε γιατί ξυπνήσατε τόσο νωρίς, η απάντηση είναι απλή. Θα σας πούμε την αλήθεια. Τι, κανονικά, γιατί. Κάποιος έπρεπε να σας πει την αλήθεια. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, μέσα στο ενημερωτικό μας καθήκον σήμερα θα θυμηθούμε τα πιο ωραία ψέματα, κάποια από τα πιο ωραία ψέματα που έχουν υποθεί από πολιτικούς, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν το συζητώ. Θα αφήσουμε για λίγο τη βαριά πολιτική επικαιρότητα, θα πιάσουμε τη μεγάλη τέχνη, κυρίες και κύριοι, γιατί το ψέμα στην πολιτική, κακά τα ψέματα, είναι σαν το αλάτι στο φαγητό. Λίγο χρειάζεται για την νοστιμία, αλλά μερικές φορές οι πολιτικοί ρίχνουν μέσα ολόκληρη την ελατιέρα. Μην πούμε τώρα ρίχνουν ολόκληρη την αλική. Το μεταξύ, το φοβερό ποιο είναι, το φοβερότερο. Υπάρχουν κάποια ψέματα που ήταν τόσο εξωφρενικά, τόσο σουρεαλιστικά, που τελικά έγιναν πιστευτά ή εντάξει, έχουν αφήσει τον πλανήτη ενεό να γελάει δεκαετίες τώρα, εκατονταετίες. Βάλτε καφέ. Δυναμώστε το ραδιόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε τη ραδιοφωνική μας πτήση στο θαυμαστό κόσμο της πολιτικής δημιουργικής φαντασίας, κυρίες και κύριοι. Ποιος πιστεύεις ότι ήταν ο μέτρη του είδους, ένας τουλάχιστον, παιδί μου, πες για το Μακιαβέλη τώρα, εντάξει. Μακιαβέλη, όχι. Θα ξεκινήσω με τον απόλυτο μέτρη του είδους, κυρίες και κύριοι, τον άνθρωπο που έκανε τον σουρεαλισμό επίσημη κυβερνητική γραμμή, πού? Στην Ιταλία. Una faccia, una razza. Ένας ήταν ο Σίλβιο. Σίλβιο Μπερλουσκόνη, κυρίες και κύριοι. Κάποτε λοιπόν, η αστυνομία στο Μιλάνο συνέλαβε μια νεαρή κοπέλα, τη γνωστή σε όλους Ρούμπι. Η Ρούμπι ήταν από τις ανιψιές του Σίλβιο. Λοιπόν, για μια μικροκλοπή. Τι να κάνει τότε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, παίρνει τηλέφωνο ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα. Ναι, τι πιο φυσιολογικό. Και τι τους λέει? Αφήστε την ελεύθερη αμέσως, γιατί η κοπέλα είναι γονή του Προέδρου της Αιγύπνου, του Χόσνι Μουμπάρακ. Ξανθιά εδώ μεταξύ τύπησα, έτσι, δηλαδή κατάξαρτη. Βορειοευρωπαία. Βέβαια, το απίστευτο δεν είναι ότι το είπε. Το απίστευτο είναι ότι οι Ιταλοί αστυνομικοί, όχι απλά μάσησαν, μιλάμε δηλαδή, τρομαγμένοι, μην προκαλέσουμε τώρα για κανένα διπλωματικό επεισόδιο με τις πυραμίδες, την άφησαν ελεύθερη, το πίστεψαν. Για μέρες η Ιταλία συζητούσε επίσημα, γι' αυτό σας λέω να ράτσα, να φάτσα ας πούμε, αν η Ρούμπι, η ανιψιά του Μπερλουσκόνη, είχε αιγυπτιακές βασιλικές ρίζες. Όταν αποκαλύφθηκε η αλήθεια, ο Σίλβιο, γιατί είναι και μεγάλη καρδιά, δήλωσε απλώς ότι το έκανε από καθαρή καρδιά και αλληλεγγύη. Αλλά αυτό δεν είναι χαριτωμένο, τότε τι είναι, αδερφιά? Και αν νομίζετε ότι μόνο οι Ιταλοί είναι και περνάς και διασχίζεις τον Ατλαντικό, πας απέναντι, πας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί οι πρόεδροι έχουν γράψει ιστορία με τις δικαιολογίες τους. Θυμόμαστε όλοι τον Bill Clinton, όλοι, τουλάχιστον οι πιο παλιοί, με την περιβόητη δήλωσή του: ναι, δοκίμασα μαριχουάνα στα νιάτα μου, αλλά δεν κατέβασα τον καπνό. Δηλαδή ο Μπιλ είχε ένα θέμα με τους καπνούς και με τα πουρα εκεί, με τη, ξέρετε, θυμάστε τη Λεβίνσκι. Λοιπόν, το κάπνισε για τη μυρωδιά, παιδιά, ο συνάδελφος. ο Μπίλαρος, ήθελε απλώς να δει αν λειτουργεί ο αναπτήρας, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, το ψέμα αυτό έγινε viral στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για χρόνια το μιλάνε, το συζητάνε. Το καλύτερο όμως ήρθε μερικά χρόνια αργότερα, όταν ρώτησαν τον Μπάρακ Ομπάμα, αν είχε κάνει το ίδιο στα νιάτα του. Εκείνος γέλασε και είπε το επικό: φυσικά και κατέβασα τον καπνό. Αυτό δεν ήταν άλλωστε το νόημα, τη γατώνει ο Μπάρακ. Τουλάχιστον ο Ομπάμα αποκατάστησε την επιστημονική αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Στην Αμερική θα μείνουμε. Θα σας πάω στην ιστορία του κυβερνήτη της Νότιας Καρολίνας, South Carolina State, Mark Sanford, 2009. Ξαφνικά

Σαν να λέμε πήγε στο Άγιον Όρος. Κάτι τέτοιο ρε παιδί μου. Ο κόσμος συγκινήθηκε βέβαια όπως καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε τον άνθρωπο της φύσης. Το μολαχικό λύκο της πολιτικής. Μέχρι που το μονοπάτι των Απαλαχίων κυρίες και κύριοι αποδείχθηκε ότι ήταν πτήση για το Buenos Aires στην Αργεντινή. Buenos Aires, Νέα Υόρκη. Όπου ο κυβερνήτης είχε πάει να επισκεφθεί την ερωμένη του. Παλιά ιστορία αυτή. Από τότε κυρίες και κύριοι, άμα ακούσετε κάποιον έτσι Αμερικάνο να λέει κάνω πεζοπορία στα Απαλάχια, σημαίνει λέω ψέματα για να κρύψω μια ατασταλία. Έτσι. Και τώρα ψάχνετε δικαιολογία για το που ήσασταν χθες το βράδυ, σημειώστε τη. Απλά εσείς πείτε ότι είσαστε στον Άγιον Όρος, ας πούμε. Κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, προσαρμόστε το στα ελληνικά. Πηγαίνετε στη Σαμαριά, ξέρω εγώ που να πει. Εντάξει, μην φανταστείτε, ξανά πίσω, αλλά θα πάμε τώρα στους Άγγλους. Ο πρώην πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας, ο Ρίση Σούνακ, πρόσφατα, ο Ινδός. Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με φίβους, θέλησε να κάνει το χαλαρό, ξέρεις, το γκουλ, light, τον προσιτό. Τους κοιτάζει λοιπόν στα μάτια και τους λέει με απόλυτα σοβαρότητα. Ξέρετε, είμαι και εγώ εθισμένος στην κόκα. Πάγωσε το σύμπαν στην κυριολεξία. Οι σύμβουλοι του έπαθαν τρία ταυτόχρονα εμφράγματα. Πριν προλάβουν οι τίτλοι των εφημερίδων να γράψουν για τα σκοτεινά πάθη της Downing Street, ο Σούνακ, αφού κατάλαβε την παπάντζα που έκανε, άρχισε να φωνάζει πανικόβλητος. Κοκακόλα, κοκακόλα, στην κοκακόλα! Φυσικά όπως καταλαβαίνετε έγινε χαμός με το συγκεκριμένο, έπαιζε για μέρες. Και επειδή είμαστε στα παραπολιτικά και φυσικά εν Ελλάδα τώρα δεν ξέρω τι ψέματα εσείς θυμάστε. Γιατί εντάξει δεν μπορεί τώρα, εμείς εδώ Έλληνες είμαστε, το διαχρονικό ξέρετε ποιο είναι. Έχει αποτυπωθεί ακόμα και στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο με τον θρυλικό Γκόρτσο και τον Μαυρογιαλούρο. Υπάρχει όμως αυτή η κλασική ιστορία από τη δεκαετία του 80, όπου ένας υποψήφιος βουλευτής κάνει περιοδία σε ορεινό χωριό της ελληνικής επαρχίας. Ανεβαίνει στον μπαλκόνι, βγάζει πύρινο ορλόγο και φωνάζει να σας φτιάξουμε δρόμους. Από κάτω χειροκρότημα. Χαμός. Θα σας φτιάξουμε σχολεία, πιο πολλά χειροκροτήματα. Θα σας φτιάξουμε και μια τεράστια σύγχρονη γέφυρα. Πετάγεται ο πρόεδρος του χωριού, ξύνει το κεφάλι του και λέει τροπαλά, μα κύριε βουλευτά, εμείς εδώ δεν έχουμε ποτάμι. Ο βουλευτής, χωρίς να χάσει ούτε δευτερόλεπτο για τη ροή του, θα σας φέρουμε και ποτάμι, κυρίες και κύριοι, θα σας φέρουμε και θάλασσα, ό,τι θέλετε. Αυτό, φίλες και φίλοι, βέβαια δεν ήταν απλά ένα ψέμα, είναι όραμα. Είναι περιβαλλοντική παρέμβαση. Δεν θυμάστε την εκτροπή του Αχελλώου, ε? Πασοκάρα, πασοκάρα. Και το καλύτερο στο τέλος της ομιλίας, στο χωριό το συγκεκριμένο, που, αυτόν που είπε ποτάμι και τα λοιπά, τον ψήφισε δαγκωτό. Ελπίζοντας ότι μαζί με το ποτάμι ίσως τους φέρει και μια ξαπλώστρα καλή για το καλοκαίρι, ξέρετε. Λοιπόν, καλά, ψέματα θα μπορούσαμε να πούμε, παρεμοιώδη ψέματα πολιτικών, αλλά δεν θέλω να το μπλέξω, γιατί θα μου πεις, είπες για αυτόν, δεν είπες για εκείνον. Δηλαδή, λες για τον Τζίπρα, ας πούμε, ότι θα καταργήσει τον Έμφυα, δεν λες για τον άλλον ότι θα καταργήσει τον Έμφυα. Λες για τον Σαμαρά που θα καταργήσει το μνημόνιο, δεν λες για τον Τζίπρα που θα καταργήσει το μνημόνιο. Λες για τον Μητσοτάκη που είπε τηλεδίκηση σε μια εβδομάδα στο, πώς το λέω, στα τρέλα και κάτι 4 χρόνια. Δηλαδή, θέλω να πω τι. Θέλω να πω ότι αν έχετε να θυμάστε έτσι κάποιο παροιμιώδες ψέμα, στείλτε το ρε παιδιά, έτσι να το πούμε, να το διαβάσουμε. Ας πούμε, ποιο θεωρείτε εσείς το μεγαλύτερο ψέμα των πολιτικών. Έτσι, αυτό που έχετε ακούσει στην ιστορία της ζωής σας, ας πούμε. Ποιο θεωρείτε το πιο δυνατό, το πιο έτσι τσίλικο, το πιο σπιρτόζικο, το πιο ωραίο ψέμα. Πολιτικών ή όχι. Και η πεθερά σας μπαίνει στο παιχνίδι, αν θέλετε, έτσι, δεν το συζητώ δηλαδή. Λοιπόν, κανονική ενημέρωση θα έχουμε στην συνέχεια με όλες τις ειδήσεις της ημέρας. Σήμερα είναι 19, Σάββατο, Σεπτεμβρίου 19, Πώς περνάνε οι μέρες, 262 γράφει το κοντέρ. Μια κατοστάρα έμεινε για να κλείσει ο χρόνος. Ξέρετε, οι 100 μέρες, το πρόγραμμα των 100 ημερών, που θυμάστε, του Πασόκ. Ανατολή Ηλίου 7 και 8 πρώτα λεπτά, Δύση Ηλίου 19 και 28. Σήμερα είναι η μέρα του Batman. Τα ξέρετε πολύ σωστά, γιατί ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να μας σώσει, παιδιά, από την ακρίβεια, την εφορία, την κίνηση στους δρόμους και τους λογαριασμούς, είναι ο Batman. Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα, ο Batman έχει Batmobile
Εμείς, αφού οι χώρες τράπεζες δεν δίνουν δάνειο για να πάρουμε έστω και ένα φιατάκι καινούργιο.

0: Βολευόμαστε με ηλεκτρικό πατίνι, με τον κίνδυνο να μας φάγει καμιά 90χρονη που επιμένει να κυκλοφορεί με το αυτοκίνητο σαν το Χάρο με την Κρυσάρα που βγήκε παγανιά, όπως καταλαβαίνετε. Τέσπα! Ναι, θα σας πω και τις ειδήσεις. Έχουμε διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Αν δεν το καταλάβατε, σήμερα ξυπνάμε πλουσιότεροι, αδέρφια. Σε λίγο δηλαδή, ναι, χάμος θα γίνει. Ετοιμαστείτε, βγείτε στους δρόμους, παιδιά, να πανηγυρίσουμε γιατί έχουμε διπλή αναβάθμιση. Γλεντιά. Τέλος πάντων, καλό είναι, κακό δεν είναι, αλλά θα τα πούμε όλα. Απέναντί μου, ο Άτλαντας των ήχων. Ο μεγάλος Τιτάνας, κυρίες και κύριοι. Ο Ιαπετός. Ο Τάνταλος. Θανάσης Αθανασόπουλος. Τα τραγούδια επιλέγει ο μέγας γευσηγνώστης και απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης Βασίλης Κρυμπάς. Την επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας, τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρεΐτσα ως τις 9, εδώ θα είμαστε, όπως πάντα, με ηθικό ακμεότατο και το κεφάλι ψηλά, όπως το κάνουμε τα τελευταία 13, 14 σεζόν είναι εσύ. Πόσο είναι, μέτρα, έχω χάσει το μέτρημα, πραγματικά σου μιλάω. 14 σεζόν, 14.
1: Από το
0: 14, έτσι. Ναι, αλλά έπιασε και αυτή που ήταν 13-14 γιατί κάναμε μισή, κατάλαβες, οπότε είναι 14η σεζόν, άρα καλά το έλεγα εγώ. Μου λέει ο Παλάγιος Χάλαρης, μου λέει τι είναι 14 χρόνια. 13. Δεν είναι 13, είναι 14. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επανερχόμαστε, αδέρφια μου. Πάμε.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους εδώ παρέα. Να ξεκινάμε παρέα το πρωινό μας, όπως πάντα το κάνουμε. Ελπίζω με κέφι, με αισιοδοξία και όλα τα καλά. Ιδιαίτερη καλημέρα στους taxi drivers που αυτή την ώρα μας ακούνε. Μια ιδιαίτερη καλημέρα βέβαια και στη Θεσσαλονίκη μας, που μας ακούει μέσω του στάτους 107,7. Ιδιαίτερη καλημέρα στα Καρντάσια εκεί. Να είστε καλά, αδερφιά. Η αλήθεια θα ήταν έτσι ένα πρωινό ωραίο θεσσαλονικιώτικο. Θα πάρεσε πολύ μπραντς. Μπραντς θεσσαλονικιώτικο. Με μπουγάτσα βέβαια, με τι άλλο, έτσι δεν το συζητάω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να είστε καλά, παιδιά. Έχουν και ένα άλλο γλυκό, το Αρμενοβίλ. Το έχεις ακούσει, το Αρμενοβίλ? Ναι, ναι, ναι, ένα άλλο γλυκό. Ωραίο είναι και αυτό. Είναι έτσι μυστήριο λίγο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εγώ προτιμώ τα τρίγωνα πανοράματος, φίλε. Ειδικά εκεί στον πεζόδρομο, εκεί στο, ξέρετε τώρα, Θεσσαλονίκη, στην πεζόδρομο εκεί αριστερά, που το, τα γεμίζει. Δεν έχει ένα σημείο μόνο, είναι ένας συγκεκριμένος πολύ καλός, γνωστός όλους, αλλά τα γεμίζει εκείνη την ώρα και είναι πω πω. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, η κρέμα αυτή, δεν υπάρχει. Γενικά με τις κρέμες το έχουν εκεί, κρέμα από μπουγάτσα, κρέμα από τρίγωνο πανοράματος, αλλά και που, τι δεν έχουν. Βέβαια, πρέπει να πω το εξής και να ομολογήσω: το καλύτερο κουλούρι Θεσσαλονίκης το τρώω στην Αθήνα, παιδιά, με συγχωρείτε. Αυτό πρέπει να σας το πω έτσι. Δηλαδή, δεν έχω φάει καλό κουλούρι. Πρέπει να μου πείτε εσείς πού θα πάω να το φάω. Ναι. Ναι, πείτε μας, πού ας. Μπας και βρούμε δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, το Μητραλέξη το ξέρεις, Παναγιώτη. Παναγιώτη. Παναγιώτης. Ποιο Παναγιώτη? Το Μαρίνο Μητραλέξη, το ξέρεις? Λοιπόν, αυτός ήταν ένας αξιωματικός της ελληνικής αεροπορίας. Για να ξέρεις, γεννήθηκε το 1916 στο χωριό Μήλα της Μεσσηνίας. Τον Οκτώβριο του 1935 μπήκε στη σχολή αεροπορίας και αποφύτησε τον Αύγουστο του 1938 με το βαθμό του ανθιποσμιναγού. Ο συγκεκριμένος, λοιπόν, με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου υπηρετούσε στην 22η μοίρα δίωξη στη Μίκρα στη Θεσσαλονίκη, η οποία διέθετε αεροπλάνα πολωνικής κατασκευής, πεζετέλ. Τα έχετε δει, υπάρχουν ακόμα. Το μεσημέρι, λοιπόν, της Δευτέρας Νοεμβρίου του 1940 εφεάθησαν πάνω από τη Βέρεια σμήνη Ιταλικών βομβαρδιστικών, συνοδευόμενα από καταδιοκτικά με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη. Σημαίνει συναγερμός και ένα σχηματισμό αεροπλάνων ελληνικών απογειώνεται για να τα αναχαιτήσει. Το κατορθώνουμε επιτυχία, αποσοβούν τον βομβαρδισμό της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της αερομαχίας, ο ανθιποσμιναγός, τότε Μητραλέξης, διαπιστώνει ότι τελειώνουν τα πυρομαχικά. Και τότε, παιδιά, τι κάνει? Εφορμά ως καμικάζι, να ο πρώτος καμικάζι του πολέμου, σε ένα εχθρικό βομβαρδιστικό τύπου Σαβόια Μαρκέτη. Και με το, πολύ πιο σύγχρονο από το πεζετέλ. Και με τον έλικα του κινητήρα του, άκου τώρα με τον έλικα, αποκόπτει το ουραίο πιδάλιο και το καταρρύπτει κοντά στο Λαγκαδά. Παρά τη σοβαρή βλάβη που υπέστη ο έλικα στο αεροπλάνο, κατορθώνει να το προσγειώσει σε χωράφι, σε σημείο που λίγο νωρίτερα είχαν προσγειωθεί με τα ληξίπτωτά του στο πλήρωμα του καταρριφθέντος Ιταλικού βομβαρδιστικού. Και τι κάνει? Με τη βοήθεια των χωρικών του συλλαμβάνει κιόλας. Δηλαδή, μην υπήρχε ο τύπος, δεν υπήρχε. Αυτός, λοιπόν, ήταν ο Μαρίνος Μητραλέξης, ο οποίος έμελε να αφήσει την τελευταία του πνοή στα γαλανά νερά του Αιγαίου 19 Σεπτεμβρίου, Ανάση, του 1948. Το αεροσκάφος τύπου Airspeed Oxford καταπέφτει λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην Τίνο και βυθίζεται. Τον επισμηναγό Μητραλέξη ακολουθούν στον υγρό τάφο ο αντισμήναρχος Δημοσθένης Πολίτης και ο επισμηναγός Δημήτριος Γαλανάκος που επέβαιναν στο μοιραίο αεροπλάνο. Αυτός κι αν είναι αθανάτος. Έτσι, να ακούμε, να βλέπουμε και λίγο, να κοιτάμε και λίγο προς τα πίσω, να παρακολουθούμε την ιστορία μας. Έτσι. Γιατί είναι πλούσια και έχουμε πολλούς ήρωες, ρε παιδιά. Τόσους πολλούς ήρωες έχουμε. Έχουμε πολλούς. Θέλουμε άλλους? Όχι, δεν θα θέλαμε άλλους. Δεν θα θέλαμε. Πραγματικά δεν θα θέλαμε άλλους. Αλλά είπαμε. Λοιπόν, για να σας πάω τώρα στα της επικαιρότητας. Γιατί έχω καλά νέα, τουλάχιστον στη βιτρίνα τους. Καλά νέα. Καλό νέο είναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Απλά δεν το νιώθεις, ρε παιδί μου. Εντάξει, σε αναβαθμίζει. Αναβάθμιση λοιπόν του ελληνικού αξιόχρωστου στη βαθμίδα 3B συν με σταθερές προοπτικές από τον Νίκο Scope Ratings. Scope Ratings. Την ίδια ώρα, η Moody's, άλλος οίκος, μεταβάλλει σήμερα την προοπτική των αξιολογήσεων της Ελλάδας σε θετική αποσταθερή και επαναβεβαιώνει τις αξιολογήσεις BAA3 για το μακροπρόθεσμο εκδότη και το ανώτερο μη εξασφαλισμένο χρέος. Αυτά είναι ψήφος εμπιστοσύνης, βέβαια, να καταλαβαίνετε. Αυτό έρχεται ως αναγνώριση των αντοχών και των προοπτικών που έχει η ελληνική οικονομία εν μέσω τρικυμίας αγορές ομολόγων. Η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχει δηλαδή μεγάλο ζήτημα, για να καταλάβετε, εμείς δανειζόμαστε πιο φθηνά από τους Γάλλους πλέον. Σύμφωνα με τους ορισμούς αξιολόγησης της Scope, δεν αποδίδονται προοπτικές στις πραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις. Ως εκ τούτου πάμε καλά. Η Ελλάδα κυνηγά τον επόμενο στόχο, είσοδο στην κατηγορία 1 Α, και η διπλή αναβάθμιση έρχεται να ενισχύσει αυτή την εικόνα επιστροφής της Ελλάδας σε καθεστώς αυξημένης αξιοπιστίας στις διεθνείς αγορές, με την κυβέρνηση φυσικά να πανηγυρίζει, να κάνει λόγο για επιβεβαίωση της πορείας δημοσιονομικής σταθερότητας, ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων. Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κερακάκης, ανέφερε ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα δύο φορές από δύο διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό αναφέρει έχει τεράστια αξία. Οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία, επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Νωρίτερα, ο κύριος Πιερακάκης είχε υπογραμμίσει μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Τι είπε, με λίγα λόγια, κάτι θα δώσουμε, αλλά μην περιμένετε πολλά πράγματα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό το δημοσιονομική σταθερότητα, όταν το ακούω, καταλαβαίνω ότι εντάξει, παιδιά, κάτι θα πάρετε, αλλά δεν θα ισοφαρίσει αυτό που χάνετε. Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει προς την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή αυτεξαρτησία και να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια. Ο Πιερακάκης παράλληλα επεσήμανε ότι εφόσον απαιτηθούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των ψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Αναφερόμενο στο ενδεχόμενο έκταξη.
1: 2000 FM.
0: Μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Αλλά εσύ θα ανάσχει τώρα, ας πούμε. Άκουσα τον Πρωθυπουργό που είπε κάτω από 1,75. Εντάξει. Πέρσι, ας πούμε, ξεκίνησε μεταξύ 1,15 και 1,25. Κάπου εκεί ξεκίνησε το πετρέλαιο και πάλι δυσκολευτήκαμε να το βάλουμε. Άρα, το λέω δηλαδή, δυσκολευτήκαμε, ρε παιδί μου. Και έκλεισε κοντά στο 1,75, έκλεισε τον Απρίλιο. Το πετρέλαιο. Ακούω ότι θα είναι, λέει, αρκετά κάτω από 1,75. Δηλαδή, να πάει πόσο, να πάει ένα 50, να πάει ένα 40, εκεί πάλι πολύ είναι. Δηλαδή, να πάρεις ένα τόνο πετρέλαιο, ο οποίος για ένα είναι, εντάξει, 1.400 ευρώ. 1.400 ευρώ, παιδιά. Δηλαδή, δύο βασικοί μισθοί. Δεν είναι εύκολο το πράγμα. Εντάξει, δεν λέω, ας πούμε, ότι... Αλλά κάτι πρέπει να γίνει, όμως. Δηλαδή... Πώς θα γίνει, πώς θα πάει αυτοβιολία, ας πούμε. Τουλάχιστον ειδικό φόρο στο πετρέλαιο. Να ζεσταθούμε, να μην πληρώνουμε φόρο, ρε φίλε, που θα ζεσθενόμαστε. Φόρο που ζεσθενόμαστε. Δηλαδή, όποιος δεν έχει να κρυώνει, ας πούμε. Επειδή δεν έχει να πληρώσει το φόρο. Ο φόρος είμαστε εμείς, είναι το κράτος ο φόρος. Η πολιτεία είναι ο φόρος. Τουλάχιστον εκεί. Την επόμενη εβδομάδα. Είπαμε θα έχουμε τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, να δούμε τι θα μας πούν. Και βέβαια, μην ακούσω πάλι, θα έχουμε και κριτήρια και τα λοιπά, τα οποία θα δηλαδή, πόσο, ρε παιδιά, κριτήρια, δηλαδή τι κριτήρια πλέον. Δηλαδή ο άλλος βγάζει 30 χιλιάρικα και είναι οικογένεια 30 χιλιάδες και νομίζουν ότι είμαστε μεγιστάνες, ας πούμε, αν βγάζει 30 χιλιάρικα δύο άτομα. Που 30 χιλιάρικα, ας πούμε, δεν είναι τίποτα πλέον μπροστά σε αυτό το τηλέλαπα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στα σούπερ μάρκετ. Γιατί ωραίες είναι οι δημοσκοπήσεις. Καλή είναι η σταθερότητα. Ωραία είναι και οι Scope Ratings και οι Moody's και οι Foodies και οι υπόλοιποι και οι Goodies. Κάνουμε και διαφήμιση τώρα. Αλλά Το θέμα είναι τι μέλη γενέστε, α πούμε, και ωραία στη δημοσκοπήση 30%, 30,3% η Νέα Δημοκρατία, λέει, δική μα δημοσκόπηση εδώ από την GPO, α πούμε, για τα παραπολιτικά. Αλλά για κάντε μια δημοσκόπηση έξω από το σούπερ μάρκετ την ώρα που ο άλλο να βγάζει εκεί το πορτοφόλι και δίνει. Να καταλάβετε εκεί, θα καταλάβετε τι παίζει, α πούμε. Λοιπόν, οι Γερμανοί ανακοίνωσαν μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. 2,5 δις. Η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε τη μείωση του ενεργειακού φόρου στη βενζίνη και τον ντίζελ, αλλά και την προετοιμασία ενός μηχανισμού πλαφών στις τιμές των καυσίμων, με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας που προκαλεί ενεργειακή κρίση και να ταράξει τη Μέση Ανατολή. Το συνολικό πακέτο στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων αναμένεται να φτάσει στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Με λίγα λόγια, για να σας το κάνω έτσι. Τάλιρα που λένε, από 1η Οκτωβρίου έως το τέλος του έτους θα προχωρήσει σε μείωση του ενεργειακού φόρου στη βενζίνη και το ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Με την προσθήκη του ΦΠΑ, η συνολική μείωση που θα φανεί στην τελική επιβάρηση των καταναλωτών αναμένεται να φτάσει περίπου τα 17 λεπτά ανά λίτρο. Δεν λύνεται το πρόβλημα, αλλά κάτι είναι και αυτό για τους Γερμανούς. Για μας εδώ, βέβαια, αυτή τη στιγμή, με τη στιγμή που έχει πάει, το τι βγάζουν και από το ΦΠΑ δεν λέγεται, έτσι. Θα γεμίσω τη μηχανή, 22 λίτρα βενζίνη βάζω στη μηχανή. Κάθε εβδομάδα 22 λίτρα, για να μπορούμε να μετακινούμε. Λοιπόν, 45 ευρώ. 45 ευρώ, παιδιά, στη μηχανούλα. Έτσι. Και φυσικά αυτοί οι οποίοι πραγματικά έχουν τραβήξει του παθού τους στον τάραχο είναι αυτοί που, που δεν έχουν μάλλον να αγοράσουν καινούριο αυτοκίνητο και έχουν αμάξει της δεκαετίας του 2000 και πρέπει να πληρώνουν, φίλε Θανάση, τις υπέρογγες τιμές και να πληρώνουν και τα τέλη κυκλοφορίας στο κεφάλι και να πληρώνουν και όλο αυτό το πανικό, ας πούμε, ασφάλειες, μύδια, αξίδια. Δηλαδή, και να μην έχεις να πάρεις καινούργιο αυτοκίνητο γιατί η τράπεζα θα σου δώσει, γιατί έχεις μπει blacklist, δεν μπορεί, τα προηγούμενα χρόνια, πώς είναι ανεκτός. Ναι. Οπότε, πώς θα το πάρεις, ρε παιδί μου, το καινούργιο αυτοκίνητο? Άρα, δεν το παίρνεις να κάψεις 4 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα και κες 8 και στα διπλάσια. Και έρχεσαι εσύ τώρα να χρηματοδοτήσεις και τα ηλεκτρικά των πλουσίων που έχουν δυνατότητα να πάρουν 30.000 και 35 αυτοκίνητο και εσύ. Πάρε το λεωφορείο, φιλαράκι, αν δεν θες να πληρώσεις. Πας στη δουλειά σου. Λοιπόν, αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα ζητήματα και τα προβλήματα. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Βεβαίως και έχει προοδεύσει η ελληνική οικονομία, βεβαίως και έχει σταθερότητα, βεβαίως και έχουν πάει καλά τα πράγματα σε πολλούς τομείς, και όχι μόνο στην οικονομία. Αλλά εδώ κάποια ζητήματα, να με συγχωρείτε, αλλά δεν έχουν επιληθεί και είναι προβλήματα τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά και να πούν. Εδώ βέβαια έχουμε το άλλο που δεν είναι και οικονομικό θέμα, ρε παιδί. Οικονομικό θέμα δεν είναι, ρε Θανάση. Δηλαδή τι είναι να σου κάνει 120 δόσεις να πληρώσει, ρε φίλε, να πάρει και λεφτά στο ταμείο. Και δεν στο κάνει. Σου λέει μέχρι το 12ο του 24. Γιατί τι θα πάθετε, ωραία. Άμα μπουν και το 12ο του 25, τι θα πάθετε δηλαδή. Θα χάσει Βενετιά με βελόνι. Τι θα συμβεί δηλαδή αν το κάνετε. Τι θα συμβεί αν βάλετε παραπάνω, ας πούμε, δόσεις στους ανθρώπους να μπορέσουν να πληρώσουν. Επειδή υπάρχουν 150-100 χιλιάδες μπαταξίδες, οι υπόλοιποι 500 χιλιάδες θα την πληρώσουν, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, πραγματικά, γιατί σκεφτείτε το δηλαδή. Πράγμα το οποίο δεν στοιχίζει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι έξοδο εδώ. Απλά δεν το κάνουν, ρε παιδί μου, δεν γουστάρουν. Τέλος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν θέλει. Λοιπόν, το Παρίσι θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα, όπως είπε ο Μακρόν. Ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποχήθηκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ρέση Εμμανουέλ, συγγνώμη δηλαδή, έχουμε 19 Σεπτεμβρίου σήμερα και μας λες, ας πούμε, ότι θα επιταχύνεις τις διαδικασίες για να αποθηκεύσεις φυσικό αέριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι κάνατε, ρε καλόπαιδα, όλο το καλοκαίρι? Τι κάνατε, διακοπές στην Ίμπιζα, διακοπές στην Κιανή Ακτή, έκανε ο Μακρόν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτοί οι κατώτεροι των περιστάσεων, ηγέτες του, μην πω τώρα του, ποιου, Τι έκαναν όλο το χρόνο, τον υπόλοιπο χρόνο, για να προστατεύσουν τους Ευρωπαίους πολίτες? Τι ήταν, ποια ήταν τα μέτρα που πήραν για να προστατευτούν οι πολίτες της Ευρώπης από αυτή την ηγεσία, την κατώτερη των περιστάσεων? Και μετά λένε, γιατί λέει ανεβαίνει το AfD στη Γερμανία, γιατί ανεβαίνουν οι φασίστες, οι ναζί στη Γερμανία? Γιατί εσείς είστε ανίκανοι, γι' αυτό ανεβαίνουν οι φασίστες στη Γερμανία. Γιατί είστε πιο ηλίθιοι και από τους ηλίθιους και πιο ανίκανοι και από τους ανίκανους. Τελευταία στιγμή περιμένετε να βοηθήσετε πώς. Πώς. Και θα δείτε κι άλλα. Επειδή ακριβώς είστε ανίκανοι και κατώτεροι των περιστάσεων και πάντα περνάτε κάτω από τον πύχη. Θα μαζευτούν, λέει, να τα πούν οι G7 τώρα για το πώς θα πάει ο χειμώνας στη Γερμανία. Αφού οι Ευρωπαίοι πολίτες σας έχουν και σας κοιτάνε, και αν δεν σας κοιτάνε τι θα κάνουν? Θα στραφούν σε αυτούς, ε? Σε αυτούς που έφεραν το μόνιμο χειμώνα στην Ευρώπη, που μετοκύλησαν την Ευρώπη, στο AfD ας πούμε, που βγαίνει με τις ναζιστικές σημαίες. Εκεί θα πάμε. Εκεί θα πάμε. Δυστυχώς. Εγώ αυτό βλέπω. Ότι εκεί θα πάμε. Και όχι τίποτα άλλο. Η δεύτερη φορά φασισμός και ναζισμός θα είναι αλλιώς. Γιατί τώρα θα έρθουνε έχοντας αποτύχει οι υπόλοιποι και με τη σημαία του εμείς θα σας σώσουμε. Και θα κάνουν και δύο πράγματα να σε σώσουν και μετά θα το πληρώσει καλά το μάρμαρο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει ναζισμός. Το έχουμε πληρώσει στην Ελλάδα εδώ, με αίμα. Προετοιμασίες για τη συνάντηση το 2027 για να συζητήσουν την επανέναρξη των προμηθειών φυσικού αερού προς τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, στη Γερμανία, έχουν ξεκινήσει ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Κυρίλ Δημητρίεφ, και η ηγεσία του ακροδεξιού γερμανικού κόμματος AfD. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν πρώτα επιτευχθεί συμφωνία για ένα πλαίσιο ειρήνης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, και οι διοργανωτές ελπίζουν ότι θα φέρει σε επαφή την AfD, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο Reuters ότι ο Στίβ Βίτκοφ και ο Τζάρετ Κούστνερ δεν έχουν ενημερωθεί ότι έχουν προσκληθεί στην προτινόμενη σύνοδο κορυφής. Με λίγα λόγια, από τώρα κάνουν τις συμφωνίες στο AfD, έτσι. Εν Ελλάδα είχαμε 13 παραβάσεις του FRA Εθνών και 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, τα οποία ανακαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Την πήραν οι Αμερικάνοι τη Γροιλανδία. Προβλέπει ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής και αποκλείει, σύμφωνα με τον Τραμπ, τη δυνατότητα αντιπάλων των ΗΠΑ να αποκτήσουν στρατιωτικό ή οικονομικό αποτύπωμα στη Γροιλανδία. Την επίτευξη συμφωνίας επιβεβαίωσαν η Κοπενχάγη με τη Γροιλανδία, γνωστοποιώντας ότι η υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντριξεν, και ο επικεφαλής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, Γιένς Φρέντερικ Νίλσεν, χαιρέτησαν τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Αρκτική, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει την ασφάλεια και της Δυτικής Συμμαχίας. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Γροιλανδικής κυβέρνησης είπε ότι ανισχύεται και η δική μας ασφάλεια, αλλά και ολόκληρη της Συμμαχίας. Την πρόσβαση των μέσων ενημέρωση CNN, MS Now και Politico απαγορεύει στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Απέκλεισε το πρακτορείο ειδήσεων, θυμίζω, Associated Press από το Βάλι Γραφείο, επειδή αρνήθηκε να υιοθετήσει την ονομασία κόλπος της Αμερικής για τον κόλπο του Μεξικού. Η σημερινή ανακοίνωση, οι συνέπειες οποίας δεν είναι προς το παρόν σαφείς, έρχεται σε μια πολιτικά δύσκολη στιγμή για τον Τραμπ, καθότι, ξέρετε, η δημοτικότητά του έχει πέσει, γιατί έχουν εκτοξευθεί το κόστος ζωής και φυσικά η τιμή των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει πάει. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο του ενός ή ακόμη και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Τώρα, για να πάμε πίσω στα δικά μας, να σας πω ότι είχαμε ένα αδιανόητο περιστατικό που σημειώθηκε στην πιάτσα των ταξί στο κημητήριο ταξιαρχών στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Διαβάζω στο magnesianews.gr. Ρωμά, πατέρας και γιος, οι οποίοι είναι γνωστοί για την παραβατικότητά τους και για το γεγονός ότι δεν πληρώνουν τη διαδρομή, θέλησαν να χρησιμοποιήσουν ταξί. Πήγανε λοιπόν, ο οδηγός του ταξί, όλοι είναι ειδοποιημένοι, τους ξέρουν στον Βόλο, γνωρίζει την περίπτωση, αρνήθηκε. Με αποτέλεσμα, ο γιος να αρπάξει ένα σκουπόξυλο που βρήκε εκεί κοντά, το σπάσε Το έκανε μυτερό, πήγε να τον ξεκυλιάσει. Αφού δεν του πρόλαβε να τον πετύχει στην κοιλιά, τον χτύπησε στον καρπό και του προκάλεσε κάταγμα στο χέρι. Στον οδηγό ταξί που βγάζει το ψωμάκι του, έτσι οδηγώντας, του σπάει στο χέρι. Αυτό το άθυρμα, το απόβρασμα της κοινωνίας. Επικράτησε ένταση, πατέρας και γιος έφυγαν και μάλιστα φέρεται να απείλησαν τον οδηγό να μην προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος τους, γιατί θα προχωρούσαν και σ' άλλα. Καταλαβαίνετε. Θα σε κάνω, θα σε δείξω, θα σε ράνω. Τι είπε ο άνθρωπος τώρα αυτός, έτσι λέει: έχουμε γνώση ότι ο συγκεκριμένος και από το κέντρο των ταξί μας έχουν πει να μην παίρνουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν πληρώνουν ποτέ. Αφού λέω λοιπόν ότι ήρθε πρώτα, λέει ο πατέρας του, του λέω ότι δεν σε παίρνω γιατί δεν πληρώνεται, ποτέ δεν πληρώνεται, και μετά από λίγο λέει: εμφανίζει το γιος και αρχίζει να βρίζει. Και φεύγει από εκεί, παίρνει το σκουπόξυλο, το σπάει, έρχεται λέει και με τη μύτη κινείται με το μυτερό σημείο να μου τον μπήξει στην κοιλιά. Ο πατέρας προσπαθούσε να τον τραβήξει πίσω και χτύπησε και τον πατέρα του. Και κάποια στιγμή μου τραβάει μία στο χέρι και μου το σπάει. Μόλις όμως έφτασαν οι συνάδελφοι, κοκοκό βέβαια, γιατί έτσι είναι αυτοί, θρασίδηλοι. Αυτά τα θύρματα είναι θρασίδηλα κιόλας. Μόνο όλοι μαζί πάνε. Όταν είναι αυτό, κοκοκό. Λοιπόν, μόλις ήταν λέει συνάδελφοί μου, γιατί ήμουν μόνο στην πιάτσα, διέφυγα. Και περιμένουμε τώρα να δούμε, ελπίζω να γίνει μήνυση κανονικά και να πληρώσουν αυτοί οι δύο τύποι, πατέρας και γιος, αυτά που πρέπει να πληρώσουν. Έτσι. Να του πληρώσουν όλα τα αμεροκάματα του ανθρώπου για 3 μήνες, ας πούμε. Και να πάνε και μέσα. Γιατί το έχουν πολύ παραξηλώσει αυτοί οι ευαίσθητοι, κάποιες ευαίσθητες ομάδες. Μια με τις ρεματοκλοπές, την άλλη με τις κλοπές χαλκού, την άλλη με τις κλοπές αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, ναρκωτικά. Δηλαδή, εντάξει, κάπου όπα, έτσι. Κάπου όπα. Υπάρχει και ένα μέτρο και ένα όριο. Να παίρνεις τα επιδόματα και να είσαι και κλεφτρώνη. Το λιγότερο δηλαδή. Άρχονται ένα τον άλλον. Νέα αστήρα έβοιας. Έχει πάρει το φορτηγάκι του, έχει δέσει άλογο τραυματισμένο πίσω και το σέρνει και το πάει. Λοιπόν, υπάρχει ένα βίντεο. Εντάξει, πέρα από το ζήτημα της κακομεταχείρισης του ζώου, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει και πρόβλημα στον κόσμο. Δηλαδή, περνάει το αυτοκίνητό του, είχε δέσει το άλογο κακομαχούσε, τραυματισμένο, έτσι. Αν δείτε το βίντεο, θλιβερό βίντεο. Ελπίζω να το βρούνε τον τύπο και να πάει να δώσει εξηγήσεις. Και να πληρώσει και το πρόστιμο που του αρμόζει δηλαδή. Αν δείτε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα καταλάβετε τι λέω. Λοιπόν, μένω στην Εύβοια, είχαμε σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. 1 και 11 πρώτα λεπτά. Έγινε αισθητό σε κάποιες περιοχές της Αττικής ο σεισμός. Δεν πήρα χαμπάρι, κοιμόμουν. 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Εστιαίας εντοπίζεται το επίκεντρο. 4,1 Ρίχτερ, όπως σας είπα, εστιακό βάθος 16,8 χιλιόμετρα, σχετικά διφανειακό ήταν ο σεισμός. Να δούμε και τα του καιρού, ο οποίος εδώ στην Αττική θα είναι σχεδόν έθριος, μεράζει νεφώσεις κατά περιόδους, άνεμους βόρειους βοανατολικούς 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογο καιρικό σκηνικό στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 28 βαθμούς. Αυτά φίλες και φίλοι, έτσι τα σε αδρές γραμμές η δισογραφία της ημέρας. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας, θα δω και τα μηνύματα τα καινούρια που έχουν έρθει και θα τα συνοψίσουμε σε λίγο για να μπούμε στο τελευταίο μέρος της πρώτης ώρας εκπομπής. Μετά έρχονται οι εφημερίδες, έτσι.

0: Τζέσικα 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στη σωστή συχνότητα 90,1 παραπολιτικά. Ιδιαίτερη καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στα Καρντάσια, τους φίλους μας εκεί που θα συναντηθούμε ραδιοφωνικά μετά τις 7.30 εκεί, γύρω σε 7.30-8.20. Θα πάμε Θεσσαλονίκη να κάνουμε σύνδεση με το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Παρέα θα τα πούμε με τον Δημήτρη το Βενιέρη. Έχουμε να πούμε αρκετά. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όσους μας στέλνετε μηνύματα. Δεν είστε και λίγοι βέβαια, όπως πάντα, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, για την επαφή που έχουμε πάντα. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου Αλεξάνδρα μου. Επίσης στον Παναγιώτη τον Πονηρό λέει: ήθελα να ξέρα πόσα λεφτά έδωσε εκείνη, λέει, η πεθερά στο στιχουργό για να γράψει το τραγούδι, αλλά να πάμε στο νησί μάνα σου εγώ και εσύ. Μιλάμε για μεγάλο εφιάλτη, λέει. Καλημέρα συνταξιδιώτες. Εφιάλτικά ξεκίνησε το πρωινό, ρε Παναγιώτη. Μαριάννα λέει: καλημέρα. Οι πολιτικοί λένε τα χειρότερα ψέματα και θα λένε. Η υποτίμηση της νοημοσύνης μας δεν θα σταματήσει. Σωστό και αυτό. Και επίσης, για να μας λύσει, λέει, το δημογραφικό, αυξήθηκε το πετρέλαιο. Σου λέει: θα αγκαλιάσεις, τι θα κάνεις με τόσο κρύο. Αγκαλιά στην αγκαλιά, θα γίνει η δουλειά. Λοιπόν, για να δούμε, έχουν έρθει κι άλλα πολλά εδώ. Χαμός γίνεται. Χαμός. Πρέπει να. Ο Τάσος. Κουλούρι, λέει, με τυρί αυτό το τρίγωνο. Μην κάνω διαφημίσεις τώρα. Θα πάει πράκα, λέει, πιλότε, λέει ο Τάσος. Το τρώγαμε αυτό, ρε, εσύ, κάποτε. Το κουλουράκι. Ο φίλος μου, ο οδηγός, από τα τρόλια, η γραμμή 24, ο Ιωάννης. Μου λέει, τρακάρισμα, μου λέει, στην Ανδρέα Παπανδρέου και Επταλόφου προς Πετρούπολη αυτή την ώρα. Και τρακάρισμα Βραβάτο, έτσι. Βλέπω ένα, τι είναι αυτό, Γιάρης είναι, τι είναι αυτό, Ρενό. Τέλος πάντων, το έχει τραβήξει ο φίλος μας ο Ιωάννης. Γερό τρακάρισμα, πολύ γερό. Ανδρέα Παπανδρέου και Επταλόφου, Άγιος Αντώνιος Περιστέρη Πετρούπολη είναι η γραμμή που κάνει. Επταλόφου προς Πετρούπολη. Ανδρέα Παπανδρέου και Επταλόφου προς Πετρούπολη. Όσοι κινήσετε προς τα εκεί, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μου λέει ο Ιωάννης εδώ ότι υπάρχει θέμα. Και το βλέπω κιόλας, δηλαδή, σφοδρή σύγκρουση. Ελπίζω να είναι όλοι καλά εκεί. Επίσης, καλημέρα, καλημέρα στην Τασούλα, καλημέρα στην Ιωάννα. Ο Κωστής, πας καλά ρε φίλε, λέει, θα σου κάνουμε τόσες πολλές δόσεις ώστε να μπορέσουν όλοι αυτοί και εμείς να μείνουμε, λέει, χωρίς κατασχέσεις. Πώς θα, αλλιώς θα κάνω εγώ 87 σπίτια, πώς θα ξεπεράσω τον άλλο του Πασόκ που είχε 81 σπίτια αγοράζοντας από μόνο νόμιμες κατασχέσεις που ψήφισαν. Θες να τους δίνει χρόνια ο αγαπημένος νομοθέτης που καμάζεται. Καλημέρα από Κωνσταντζα, λέει ο φίλος μας. Επίσης, χαμός γίνεται τώρα. Ξέρεις, και ένα νέο περιβάλλον τώρα στα mail και ψάχνεις να βρεις τι λέει, ρε παιδί μου. Ψάχνεις να τα βρεις όλα τα mail. Είναι λίγο πιο δύσκολο, ξέρεις, Θανάση. Πού το, ρε παιδί μου. Ψάχνω ένα άλλο μήνυμα. Τέλος πάντων. Ο Χάρης, καλημέρα Καρντάση. Γεια σου ρε Χαρούλη, μεγάλε Θεσσαλονικιός, έτσι. Ο Μάκης, καλημέρα Τηλέμαχη, καλό Σαββατοκύριακο. Καδένς δεν ακουμπάει τους γύφτους. Κάνε και εσύ το ίδιο και θα δεις που θα βρεθείς. Γλυκιά καλημέρα, λέει η κυρία Γεωργία Αγγέλου. Να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία. Μόλις κόλλασα από νυχτερινή βάρδια και ακούγοντάς σε με ξεκουράζεται. Πόσο χαίρομαι να ακούω τέτοιο, ας πούμε. Χαίρομαι πολύ, κύριε Άγγελο, που έτσι σας βοηθάμε να πάτε σπίτι να ηρεμήσετε, έτσι, μετά την νυχτερινή βάρδια. Είναι ξεκούραση του πολεμιστή, της πολεμίστριας εν προκειμένου, έτσι. Λοιπόν, όταν θα κλείσουμε και θα κλείσουμε με ελληνικό, θα το αφιερώσουμε στην κυρία Άγγελο το τραγούδι, γιατί μας ζητάει κιόλας, έτσι, να αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Δες ένα, έτσι, να γλύφουμε και τα δάχτυλά της, Φανάση, ένα ωραίο τραγουδάκι για να σας αφιερώσουμε της κυρίας Άγγελο. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Επίσης, να πω καλημέρα τώρα, έχουν έρθει και άλλα μηνύματα εδώ από πολλές πλευρές που λένε, έτσι. Η ζυγαριά, λέει, χάλασε και με δείχνει 48,4. Έχω πολλά χρόνια, λέει, να δείξει τόσο. Είναι χαλασμένη, δεν υπάρχει περίπτωση. Πήγα, λέει, να γραφτώ στο Μητρό Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και μου είπα να πάω στο Πασόκ πρώτα να ψηθώ λίγα χρόνια και μετά θα με πάρουν μεταγραφή. Καλό.
Τι είναι, είναι τα τσικό, είναι το Πασόκ είναι τα τσικό της Νέας Δημοκρατίας. Κάνουν το ψήσιμο που λένε και μετά. Μα εγώ βλέπω όμως τώρα ότι πάνε και στο... Δηλαδή ετοιμάζουν στελέχη και πάνε και σε άλλα κόμματα. Που χου, πώς τη λέγανε αυτή την κυρία που πήγε τώρα στην Ελλάδα θα πάει. Έκανε και δήλωση, ναι, έφυγε από το Πασόκ. Δεν ξέρα καν εγώ αυτή. Ναι. Τέλος πάντων, ο καθής όπου μπορεί να πάει καλό είναι. Εμένα μου αρέσουν τα ταξίδια, αλλά όχι στα κόμματα. Ε. Όχι στα κόμματα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας, να ακούσουμε την ώρα. Αφιερωμένο το τραγούδι στην κυρία Αγγέλου. Φανάση το φροντίζει. Και επανερχόμαστε.

0: 2000 FM.
1: Καλό.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. Ολντεϊ υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: 2000 FM.
1: Όπου αμερικανικές υπηρεσίες πλανήθηκαν στην ανάλυση τους από την τεχνητή νοημοσύνη, ένα chatbot της τεχνητής νοημοσύνης, με αποτέλεσμα να πάνε να κάνουν νιοψία σε ένα κινέζικο πλοίο, το οποίο βέβαια δεν είχε πυρηνικά μέσα, γιατί έλεγε ότι μπορεί να έχει πυρηνικά αυτό, και παραλίγο να ξεσπάσει και διαμάχη που ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να οδηγήσει. Ξέρετε τι μου θυμίζει? Υπάρχει μια ταινία της δεκαετίας του 80 που λέγεται «Παιχνίδια πολέμου», «War Games», η οποία δείχνει πως η τεχνητή νοημοσύνη τότε, μια μορφή τεχνητής νοημοσύνης, παρολίγο να προκαλέσει πυρηνικό πόλεμο. Λοιπόν, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ όλο αυτό. Βέβαια, η μόνη περίπτωση να σωθεί ο πλανήτης από είναι να φύγει, να τελειώσουν οι άνθρωποι. Έχω την εντύπωση. Τέλος πάντων. Μάρε Studio, μια γνωστή δημιουργική άλλη πλευρά της Μαρέβας, design και τέχνη στην γκαλερί και συνεργασίες με σπουδαία ονόματα για τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, οι δικαστές να αξιοποιήσουν το βραχιολάκι. Τι λέει στα παραπολιτικά για την κατάσταση στις φυλακές? Ξέρει γιατί το λέει ο Μιχάλης αυτό, γιατί ο Χρυσοχοίδης, ο υπουργός, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι γίνεται χαμός φυλακές. Είναι ασφυκτική κατάσταση. Και εφόσον δεν χτίζονται νέες να μπουν μέσα οι απατεώνες και οι λοιποί εγκληματίες, αναγκαστικά πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι. Γι' αυτό το λέει. Βραχιολάκι και σπίτι. Ναι, για τα ελαφρά αδικήματα. Οι υπόλοιποι μέσα. Μπρατάκος, η κυβέρνηση να ακούει την αγορά. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ μιλάει στα παραπολιτικά. Μια χαρά τα λέει ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ. Μια χαρά τα λέει, αλλά μην ακούει για τις 120 δόσεις. Δεν ακούει, κύριε Μπρατάκο μου. Υπόθεση Μαζονάκη, διάσημη της Καρνεάδου και μια καταγγελία σοκ για το ιατρείο. Στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, εκεί που έτσι ψήνονται πολύ στη Χόβολη, σε σχέση με το 2023, η Βουβή ψήφος απειλεί, αλλά από την ανάποδη. Εφόλης της ύλης, ο Ταλ Ντίλιαν ετοιμάζει και νέα συνέντευξη. Στα μίντια, με Αλαφούζο στραβώνει συμφωνία για την Νόβα. Καλημέρα, Ελλάδα, πιέσει στον Αντένα για να ανεβούν τα νούμερά τους. Και θέμα στην εφημερίδα, κάτω από τον τίτλο, μεγάλο. Τι λέει ο Κώστας Καραμαλής για τον Αντώνη Σαμαρά? Από μακριά και αγαπημένη. Δεν θέλει να ταυτιστεί το όνομά του με ενδεχόμενη εκλογική ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τι αναφέρουν στενοί συνεργάτες του στα παραπολιτικά και πώς αντιλαμβάνεται τις πολιτικές εξελίξεις? Και μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, το ένθετο περιοδικό Startupper. Σήμερα θα το βρείτε μαζί με τα παραπολιτικά, κυρίες και κύριοι, εντελώς δωρεάν. Πάμε στην απογευματινή. Η AI στο κυνήγι των τσαρλατάνων γιατρών. Πώς θα λειτουργεί το MedWatch? Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και εντοπίζει τα ύποπτα περιστατικά. Το νομικό κενό στην αγορά μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Θρίλερ με το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη που περιήλθε στα χέρια της Ελλάς. Νέα θητεία με drones και ενεργό εφεδρεία. Μήνυμα ισχύως μέσω της διακλαδικής άσκησης Μεντούσα με συμμετοχή 9 κρατών. Ανανεώσιμες πηγές, διπλό όφελος από το Mega Deal μεταξύ Actor και ΔΕΠΑ. Τι προβλέπει η εξαγορά του 51% του χαρτοφυλακίου έργων και μπαταριών συνολικής ισχύως 472 MW. 20.000 νέες θέσεις. Επένδυση άνω των 10 δις για data center από ΔΕΗ και Amazon. Εντός του 2028 η πρώτη φάση στην Κοζάνη. Θέμα αμηνών η απόφαση για επέκταση με πάνω από 30 δις ευρώ. Τεράστιο ποσό. 30 δις επένδυση. Μπράβο. Ο Μητσοτάκης βάζει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη Σύνοδο Κορυφής, πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και 10 ερωτήματα για τον πατριωτικό φόρο του Τσίπρα, γράφει ο Γιώργος Σαφιάς. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Γιώργος Κουβαράς γράφει, ο Πασόκ μπροστά στο ψευδοδίλημα της επιλογής κυβερνητικού εταίρου. Παναγιώτης του Δονή στο καρφί, οι δρόμοι για τη χώρα είναι δύο. Νίκη του Πασόκ ή συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου, γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος που έφυγε σε ηλικία 103 ετών. Η ακρίβεια φέρνει χαμηλό βαρομετρικό στο Μαξίμου. Ντόρος στη Νέα Δημοκρατία, πως υψηλή κόντεινε τον εκπρόσωπο. Ο Γολγοθάς της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας και η ιδιαιτερότητα του ΠΑΣΟ και κόμματα οι παρατάξεις, γράφει ο Μάκης Γιομπαζουλιάς στις διαιρέσεις του. Πάμε στην On Time Σαββατοκύριακο. Φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ο αγιασμός που είχε πάντα πάνω του και η μυστική επίσκεψη στο Γέροντα Ευθύμιο, μυστήριο με το χρηματοκιβώτιο και το ημερολόγιο του τραγουδιστή. Ο Μαζό έσβηνε και ο γιατρός συνέχιζε απτοήτη. Γιατράρα μιλάμε. Αγνόησε τους τρεις συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμασφαίρεσης και έστελνε φωτογραφίες.

Της κρίσης πρώτων πυλών, ο Εφιάλτης επιστρέφει. Συναγερμός και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού από την απότομη αύξηση στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Αυξάνονται ραγδαία οι μακροχρόνιες αποδόσεις και το κόστος δανεισμού. Ο φόβος για μια νέα τέλεια καταιγίδα. Πώς τοποθετείται η Ελλάδα σε μια τέτοια αρνητική συγκυρία? Πεντάγωνο, τα σενάρια επί του πεδίου. Αν οι Τούρκοι βγουν στην Γκάσο, πώς θα αντιδράσει η Αθήνα αν η Άγκυρα εμποδίσει το καλώδιο και ποιος ο ρόλος του Παρισιού? Επίσης, φάκελος, περίεργες κάλπες όταν ο Μαζό ανοιχνεύεται στις μετρήσεις, στον κόσμο και πέντε εκλογές που επηρεάζουν και την Ελλάδα και ασπίδα του Αχιλλέα, ένα υπερόπλο από την Ιλιάδα έως το Αιγαίο. Καθημερινή, σενάρια AI στο Μαξίμου με κύριο στόχο την αποτελεσματικότερη κυβερνητική λειτουργία. Ενημερωτικό σεμινάριο για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη κυβερνητική λειτουργία πραγματοποιήθηκε στις αρχές της εβδομάδας στο Μαξίμου από στελέχη της εταιρείας Inception που εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Γενικώς χρειάζεται νοημοσύνη εκεί, έχω την εντύπωση, όχι μόνο τεχνητή. Κίνητρα για άμεσες ξένες επενδύσεις, φοροαπαλλαγές και δάνεια με εγγύηση. Ισχυρό μήνυμα Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου από βατική ενέργεια κατά τη διάρκεια της πολυεθνικής άσκησης Μέδουσα 15 στο Μάλεμε της Κρήτης. Η άσκηση που ολοκληρώθηκε χθες έστειλε μήνυμα ότι η συνεργασία της Ελλάδας με την Αίγυπτο και την Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρή και συνεχώς διευρύνεται. Αντίθετο στο ενεργειακό σοκ αναζητεί η Ευρώπη λόγω των τιμών των καυσίμων. Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια ζωή στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών. Εικονική αριστεία σε γυμνάσια και λύκεια, η διαφορά με τις επιδόσεις της πανελλαδικές. Και ο Τραμπ πουλάει F-35 στο Ριάντ. Τι αλλάζει στην περιοχή? Πουλάει 48 μαχητικά F-35 στη Σαουδική Αραβία. Για να δούμε τι θα πει και το και η Ιερουσαλήμ γι' αυτό. Ο προσωπικός βοηθός αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων. Η παραολυμπιονίκης Άννα Ντέντα το 2023 εντάχθηκε στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός στη διάρκεια της πιλωτικής εφαρμογής του. 1.829 ανάπηροι πολίτες έλαβαν βοήθεια, συνεργαζόμενοι με έναν ή περισσότερους προσωπικούς βοηθούς. Η εφημερίδα των συντακτών. Παράθυρο για μεταβίβαση εταιριών χωρίς φόρο άνοιξε το 2024 ο τότε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κωστής Χατζηδάκης. Κόλπο γκρόσο φοροαποφυγής για υπερπλούσιους. Αφορολόγητη μεταφορά εταιρικών μεριδίων με ασύμμετρη διάσπαση. Τεχνητή νοημοσύνη Terminator ή χρηματιστηριακό παιχνίδι. Συνέντευξη Κυριάκος Πυρακάκης. Οι τράπεζες να κάνουν περισσότερα για την οικονομία. Στου κουφού την πόρτα. Υπόθεση Μαζονάκη. Πώς γιγαντώθηκε η φάμπρικα της ευεξίας, απουσία ελέγχων, ο ρόλος Πατούλη και οι κρατικές ευθύνες. Ρίζος πάστης. Να ακυρωθεί επικείμενη συμφωνία με το Ισραήλ. Καμία στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο. Με ποιον θα συνεργαστούμε, ρε παιδιά, με τη Χαμάς? Για πείτε μας, με ποιον θέλετε συνεργασία? Ερώτηση του Κουκουέ στη Βουλή για την ασπίδα του Αχιλλέα. Όχι, παιδιά, μην κάνετε τίποτα. Αφήστε τους Τούρκους να έρθουν μια νύχτα ξαφνικά. Δεν το συζητώ. Να χαρά θα είναι. Έγινε και Ιουσουφάκια εδώ. Ο Λόγος, ημερήσια πολιτική και οικονομική εφημερίδα. Ανάγωμα στις ανατιμήσεις. Νέα μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος και παρέμβαση στην Ευρώπη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πιερακάκης, η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί τώρα. Οι ανταγωνιστές δεν περιμένουν. ΔΕΗ Amazon, το deal για το Mega Data Center που αλλάζει τη Δυτική Μακεδονία. Τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Μαργαρίτα Παπανδρέου μια ζωή μέσα στην ιστορία και Παύλος Μαρινάκης η παραπληροφόρηση πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς να γίνεται πρόσχημα για λογοκρισία. Ελεύθερος τύπος. Πότε και πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί, τα ωφέλη για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα από 920 στα 960 έως 970 τον Απρίλιο και στα 1000 τον Δεκέμβριο του 2027 με τον νέο μηχανισμό. Και μέχρι τότε τι θα κάνουμε, παιδιά? Μητσοτάκης για ενεργειακή κρίση. Θα θέσω τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση των καυσίμων στη Σύνοδο Κορυφής. Δεν τα έβλεπαν το καλοκαίρι ότι έρχονται. Εστία. Απεμάκρυνε το Καστελόριζο από νησιωτική και υπηρετική Ελλάδα παρεξηγήσιμες και αμφιλεγόμενες δηλώσεις Μητσοτάκη για τον προμαχώνα του έθνους. Ο Πρωθυπουργός διέγραψε με μία φράση του ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας την αδιάσπαστη εδαφική συνέχεια της υπηρετικής Ελλάδας με την νησιωτική επικράτεια του αρχιπελάγους μας και την προέκρασή του στη Μεσόγειο. Έπρεπε να το διορθώσετε, κύριε Τασούλα. Πάμε στην κόντρα.
Συνεργάτης ο Πρέλεπρης με τους δύο ψευτογιατρούς είχε συστήσει μαζί τους από το 12 σωματείο, στο οποίο ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναβρασμός Ελλάδα και Ευρώπη, βενζίνη στα 3 ευρώ το λίτρο, εφιαλτικό σενάριο στα

καύσιμα. Καθίστε, ρε παιδιά. Τρέχετε πολύ στα 3 ευρώ. Μήνυμα Πιερακάκη, σημαντικό για την ελληνική οικονομία, η επιστροφή του χρηματιστηρίου στις ανακτυγμένες αγορές. Ελλάς, για κυβέρνηση, ομολογία στρατηγική ΣΥΤΑ στα μέτρα για την ακρίβεια. Χάος στη Θέουτα, καζάνι που βράζει περιοχή, επεισόδια και χιλιάδες μετανάστες στους δρόμους. Και υγρή βιοψία, νέα εξέταση αίματος δίνει ελπίδες για έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου παγκρέατος. Επιτέλους παραιτηθείτε, λέει η Δημοκρατία. Θεατής ο Μητσοτάκης στον ευτελισμό των πάντων, χιονοστιβάδε οι αποκαλύψεις μετά το θάνατο Μαζονάκη. Τι εννοούσε βαριά η καλογεριοκή, είπε ο Τασούλας στον Πρωθυπουργό, μια φράση που συνήθως παραπέμπει σε άλλες καταστάσεις. Αποθρασιμένος ο Φλωρίδης συνεχίζει την κοινωνιολογία. Σαν φτωχός συγγενής πηγαίνει στον ΟΗΕ ο Μητσοτάκης, ο Ερντογάν θα έχει συνάντηση εκεί με τον Τραμπ. Ελεύθερη ώρα. Η χαβούζα του Κολονακίου αυτοκτόνησε, σε εισαγωγικά, τον Μαζονάκη. Είπε ψέματα ο Θάνος Πλεύρης για τους γιατρούς του Κολονακίου. Συνέντευξη ξέσπασμα του Κώστα Πρέκα την ελεύθερη ώρα. Ο απόλυτος ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου καταγγέλει το βόθρο της κομικής Αθήνας. Πρέκας. 60 πλάσι, εφημερίδα των συνταξιούχων, απίστευτη κοροϊδία από το Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Μητρόπουλος αποκαλύπτει την πολιτική απάτη της κυβέρνησης με τα λεφτά που παρακρατεί από το χαράτσι της φοράς αλληλεγγύης. Δίνει το επίδομα του Νοεμβρίου. Παραμύθι ότι οι συνταξιούχοι μετέχουν το μέρισμα ανάπτυξης από την οικονομία. Συντάξει χειρίας, ποιοι δικαιούχοι μένουν εκτός. Επίδομα ανεργίας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νέα λίστα αναδρομικών για 37.000 συνταξιούχους. Πάμε στο κεφάλαιο. Αναταραχή στα ομόλογα, τέλος στο φθηνό χρήμα. Στο υψηλότερο επίπεδο από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, το κόστος δανεισμού των κρατών. Οι λόγοι πίσω από το σοκ και η θέση της Ελλάδας. Πρόσεξε τώρα το θέμα, έτσι. Οι οικονομικές εφημερίδες και δεν έχουν τη διπλή αναβάθμιση από τους χρηματοπιστωτικούς οίκους. Χρηματοοικονομικούς οίκους. Ούτε το κεφάλαιο, ούτε αναθεμπορική. Είναι το πρόβλημα του τύπου αυτό, έτσι. Το έντυπο. Ενεργειακή κρίση, ο πιο δύσκολος χειμώνας, οι επιπτώσεις από το ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, οι δύο απειλές για την ελληνική αγορά. Τα μεγάλα deal στα ακίνητα και stable coins, γιατί απειλούν το δολάριο. Φορολογία πάει πίσω το ενιαίο μητρό ακινήτων Μίδα. Μισθή πότε θα φτάσει στα 1000 ευρώ ο κατώτατος. Πάμε στην αυτεμπορική. Στην εποχή των ανεπτυγμένων αγορών, Euronext Athens, εκτείναξη του τζίρου στα 4,26 δις από τις τοποθετήσεις passive funds και θεσμικών. Κρατικά ομόλογα, ευρωπαϊκή ανησυχία για τις αυξανόμενες αποδόσεις. Σποτ αγορά, άνω των 700.000 δολαρίων, ο μέσος ναύλος των VLCs. Θρίλερ με κυβερνοεπιθέσεις σε τάγκερς με προορισμό λιμάνια των ΗΠΑ. Τουρκία, η Άγκυρα καίει συνάλλαγμα για να περιοριστεί η κρίση. Έχουν θέματα εκεί μεγάλα. Και Alpha Bank άντλησε 700 εκατομμύρια μέσω ομολόγου με χαμηλό κόστος. Ελεύθερος τύπος, όχι ελεύθερος τύπος, τύπος της Θεσσαλονίκης. Με AI σφίγγει ο ψηφιακός κληρός στα ιδιωτικά ιατρία. Νέα μέτρα ελέγχου ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά το θάνατο Μαζονάκη. Αφανάσιος εξαδάκτυλος στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Αναγκαία η σύνδεση με την αρχή διαφάνειας. Πράσινο φως στην περιβαλλοντική μελέτη για τη νέα τούμπα του ΠΑΟΚ. Σύνδεση εκκινήσει. Δωρεάν WiFi σε 30 λεωφορεία βάζει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Μετρό Θεσσαλονίκης. Προχωρά μεθοδικά η επέκταση στα βορειοδυτικά και προβλήτα 6 το λιμάνι μεγαλώνει που 24 ώρες εργασίας 7 μέρες την εβδομάδα. Επίσης, ο ΠΑΟΚ του Τέλη Μιστακίδη ενθουσιάζει τη EuroLeague. Τι δήλωσε ο Τσούς Μπουένο στο Άμπου Ντάμπι. Την Κυριακή στην Αθήνα το τελευταίο αντίο έφυγε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Και θα κλείσουμε την ενημέρωση για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με την εφημερίδα Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα των αγορών και της οικονομίας της Υπαίθρου. Με ελάχιστη επικάλυψη 55% ΟΣΔΕ σε 7 ημέρες. Δήλωση ΟΣΔΕ μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου υπαγορεύει η ΑΔΕ για να τρέξει προκαταβολή τον Οκτώβριο μετά τις βελτιώσεις στο Μάι Άγκρο. Οδηγίες για τις επιδοτήσεις στα μεγάλα στρεμματικά πριν του 2025 και νέα εμπόδια στο ECOSEMS. Ξαναμοιράζονται τα βοσκοτόπια αιτήσεις για να διανεμητική συστήνει ΑΔΕ εν ώψη της νέας κατανομής και ενισχύσεις βιολογικών 86 εκατομμύρια ευρώ για το 2025. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Σε λίγο θα ανοίξουμε και τον κύκλο των συζητήσεών μας. Ενώ μετά τις 8 θα έχουμε εδώ στο στούντιο τον πρόεδρο του, ιστορικό πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Φιλαγερμού, τον Γιώργο Καρατζαφέρη, για να πάρουμε έτσι εικόνα από το πώς βλέπει εκείνος τα πράγματα και τις πολιτικές εξελίξεις.

0: στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Διαβάστε στην απογευματινή στρατηγική αμφίπλευρης διεύρυνση στη Νέα Δημοκρατία με την είσοδο στα ψηφοδέλτια προσώπων από το κέντρο και από τα δεξιά της παράταξης. Εργαλείο AI σκανάρει τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και εντοπίζει ύποπτα ιατρία και γιατρούς. Πώς θα λειτουργεί το MedWatch. Πάνω από 1 εκατομμύριο τα κέρδη της συμμορίας των Ρωμά με πανελλαδική δράση. Πώς ξεγελούσαν ηλικιωμένους με το πρόσχημα της εγκατάστασης οπτικών ινών. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Καλημέρα, λέει. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρέα στη δουλειά μου. Ο Γιώργος, ο Τσαρής. Αν σε παίρνει, λέει, τράβα το κανένα δύο ώρες ακόμα. Κάποια στιγμή, λέει, πρέπει να κερδίσουμε και εμείς κάτι που πληρώνουμε στην ώρα μας και πολλές φορές και νωρίτερα. Με αγωνιστικές καλημέρες. Βεβαίως, Γιώργο, έτσι είναι. Εκτόσεις χρειάζονται και τα λοιπά, όσοι πληρώνουν στην ώρα τους και εκείνοι βέβαια πρέπει να έχουν κάποια ωφελήματα από όλο αυτό. Καλημέρα στο Βάγγελ, το Μαμάκο, ωραίο Βάγγελ. Πέθανα στο γέλιο. Καλημέρα, πιλότε, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και δύναμη. Τον Ανδρουλάκη τον προσέχει κανείς, μην κάνει καμιά τρέλα και πάει και αυτό στη Νέα Δημοκρατία. καλό πρωινό, να σε καλά. Ο Τάσος λέει, άσε μας, λέει, τα οικονομικά. Πες μας, λέει, για τα οικονομικά, άσε τις εφημερίδες. Όλα πρέπει να τα λέμε. Όλα πρέπει να τα λέμε. Και ό,τι σημαντικό υπάρχει, κυρίες και κύριοι, πρέπει να το αναδεικνύουμε. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι η τίμια ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι βρίσκεται στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στην Καστέλα, στον Πειραιά. Αφορμή είναι η συμπλήρωση 40 χρόνων από τη θεμελίωση του ναού. Ιστορικός ναός. Πάμε να πούμε περισσότερα και να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Δαμασκηνό Μακρυδάκη, ο οποίος είναι προϊστάμενος και εφημέριος στον Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλία στην Καστέλα του Πειραιά, του Πειραιά μας. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Πότε υποδεχτήκατε τη μία ζώνη?
1: Χθες το απόγευμα στις 6 ώρα έγινε υποδοχή. Από τη Σάμο ήρθε από το μοναστήρι της Τιμίας Ζώνης. Την υποδέχτηκε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελό, ο κύριος Νίφων, ο πρωτοσύγκυλος της σειράς Μητροπόλεως μας. Και θα μείνει στο ναό μέχρι και τις 30.
0: Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Τι μπορούμε να πούμε για την τιμία ζώνη? Δηλαδή να δώσουμε μερικά στοιχεία για τον κόσμο, γιατί είναι σίγουρο ότι οι νεότερες γενιές δεν έχουν τόσο μεγάλη γνώση για αυτό το ιστορικό και κοιμήλιο και Άγιο Ιερό Κοιμήλιο, έτσι δεν το σύστο.
1: Είναι το μοναδικό θεομητορικό κοιμήλιο, είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο έχουμε από την Παναγία. Η τιμία ζώνη κατά την παράδοση δόθηκε στον Απόστολο Θωμά, όταν εκείνος είδε την Παναγία να φεύγει προς τους ουρανούς και της είπε ότι «Μάνα, άσε μας κάτι να σε θυμόμαστε». Και έτσι η Παναγία έβγαλε και έδωσε την Αγία Ζώνη. Είναι λοιπόν το μοναδικό θεομητορικό κοιμήλιο, είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο έχουμε από την Παναγία, από τη μητέρα μας, και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Ναι. Ένα άψυχο υλικό, το οποίο όπως και ο Σταυρός ήταν ένα απλό ξύλο, να αγιάζεται από το ίδιο το σώμα της Παναγίας το οποίο το έφερε.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης η παράδοση λέει ότι έχει φτιαχτεί από τα χέρια της Παναγίας από τρίχες καμήλας.
0: Μάλιστα. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν μπορούμε να προσκυνούμε το συγκεκριμένο την τιμία ζώνη. Πρέπει να πούμε ποιες ώρες μπορούμε να επισκεφθούμε τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία.
1: Είμαστε καθημερινά από τις 7 μέχρι και τις 10 το βράδυ. Ο ναός δεν κλείνει καθόλου. Εκτός από 2 μεσημέρια τα οποία ακόμα δεν τα ξέρουμε, δεν τα έχουμε προγραμματίσει, τα οποία η Αγία Ζώνη θα μεταφερθεί στα 2 μεγάλα νοσοκομεία που έχει ο Πειραιάς, στο Τζάνιο και στο Μεταξά.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Και αυτό για να πάρουν την ευλογία και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να έρθουν να προσκυνήσουν.
0: Πείτε μας.
1: Ο ναός θα είναι ανοιχτά, θα γίνονται όλες οι ακολουθίες το πρωί, ο όρθος και η θεία λειτουργία καθημερινά. Ο Εσπερινός με την παράκληση.
2: 2000 FM. 2000 FM.
1: Μάχιο ζώνης, μικρά ζωνάκια τα οποία έχουν ευλογηθεί με την ευχή επάνω στην Αγία Ζώνη και μοιράζονται το δωρεάν στους πιστούς. Γιατί η Αγία Ζώνη είναι πάρα πολύ θαυματουργή, ιδιαίτερα στις γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν αυτό το μεγάλο δώρο της τεκνογωνίας.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο Ναός Προφήτη Ηλία στην Καστέλα μετρά 40 χρόνια από τότε που ανοίγει, έρθει από τη θεμελίωσή του.
1: Καινούργιος ναός.
0: Είναι καινούργιος.
1: Το 81 έπεσε με τους σεισμούς, μέχρι να δοθεί άδεια να χτιστεί ο καινούργιος. Οι πατέρες έμειναν προσωρινά σε ένα λιόμενο που είχαν φτιάξει σαν ναό. Αχα. Και το 86 έγινε η θεμελίωση και κλείνουμε φέτος 40 χρόνια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πανοσιολογιώτατε, για όσα μας είπατε.
1: Να είστε καλά, σας περιμένουμε.
0: Την ευλογία σας, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή δύναμη στο έργο σας. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ο Πανοσιολογιώτατος, αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Μακρυδάκης, προϊστάμενος και εφημέριος στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλία Καστέλας στον Πειραιά. Εκεί όπου, κυρίες και κύριοι, η Αγία Ζώνη θα παραμείνει στο ναό για προσκύνηση έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα έχουν έρθει εδώ από ακροατές. Το θέμα με τους γιατρούς δεν είναι καινούριο, λέει ο κύριος Νικόλας Κόκαλης. Απλώς ξεχύλωσε λόγω του γνωστού τραγουδιστή. Είχε στηθεί αναβαθμιστή το 81 και μετά. Το βίωσα καλά ο ίδιος στην παιδίδια περιοχή του, στον Ευαγγελισμό, το 83. Δεν επέκυψα ποτέ, το πολέμησα σε ατομικό επίπεδο όσο μπορούσα. Έχω στοιχεία και ονόματα από τότε. Εγώ κατέφυγα στο εξωτερικό και σώθηκα. Πολλοί άλλοι δεν έχουν επιλογές. Τι λέτε, κύριε Κόκαλη? Έτσι πιο. Κάποιες λεπτομέρειες για όλο αυτό που λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον. Καλημέρα στον καλύτερο ασφαλιστή του Γαλαξία. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Τι για του σύμπαντος, έτσι, δεν το συζητώ. Τάκης Κροπολίθας, κυρίες και κύριοι. Ο γκουρού των ασφαλιών. Γεια σου, Τάκη. Και σεβάσμιος των ασφαλιών. Έχουμε και τους όσους επιτίθενται τώρα. Με αφορμή το θέμα της Αγίας Ζώνης. Εντάξει, παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν χριστιανοί, υπάρχουν και μη χριστιανοί. Αρκεί να είμαστε όλοι παιδιά του ίδιου Θεού, είμαστε όλοι, απλά κάποιοι

0: Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαγιάρι της Θεσσαλονίκης. Καλό Σαββατοκύριακο, μεγάλη ανομβρία, λέει ο Νικόλαος Κουλέτας. Αλλά πώς με 2,15 πετρελαίου, πώς θα ετοιμάσουν οι αγρότες τα χωράφια για να σπείρουν? Ένα άλλο θέμα που πρέπει να δείτε, δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμα δηλώσεις ως δε, γιατί βγαίνουν συνέχεια προβλήματα. Πώς θα πληρωθούν οι αγρότες στις επιδοτήσεις μέσα στον Οκτώβριο, που λέει ο κύριος Χινάς. Μεγάλο θέμα ακόμα. Οι ετεροεπαγγελματίες, όπως εγώ, δεν μπορούμε να πάρουμε πίσω χρήματα από τα λοιπάσματα και από το πετρέλαιο. Αυτό τα λέω, λέει, γιατί τα πιο πολλά παιδιά δεν είναι κατ' επάγγελμα αγρότες. Όλοι έχουμε ή κάνουμε και άλλες δουλειές, λέει ο κύριος Κουλέτας από το πλαγιάρι της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, είναι εύλογο τώρα. 2,15 το πετρέλαιο, πώς θα ετοιμάσουν οι αγρότες τα χωράφια να σπείρουν? Σωστό. Ευχαριστώ, κύριε Κουλέτα. Να είστε καλά. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο Πλαγιάρι. Καλημέρα στο Ρέθινο, στο Γιώργο το Ρασούλη. Υπέροχες φωτογραφίες εκεί από το ξενοδοχείο που εργάζεται. Αισιοδοξία και υγεία σε όλους, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα και στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Όμορφες καλημέρες, παρεάκι. Να είσαι καλά, Νικολέτα μου. Λοιπόν, πάμε να σπάσουμε το ρόδι της νέας χρονιάς με το Δημήτρη το Βενιέρη. Από τη Θεσσαλονίκη, από το συμμαχικό, δυνατό.
1: Όταν σου το έλεγα,
0: τι μου
1: έλεγες, έλα.
0: Δημήτρη, πού είσαι?
1: Μου έλεγα, στη Μόρε.
0: Α, έχουν διαφημίσει, έχουν τώρα. Εντάξει, θα πάμε σε λίγο, θα πάμε σε λίγο. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο, γιατί πρέπει να κάνουμε. Δεν κάνουμε και εμείς το διαφημιστικό διάλειμμα τώρα, για να έχουμε τη δυνατότητα να πάμε απρόσκοπτα μετά. Προλαβαίνουμε, για να κάνουμε τη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη χωρίς διαλείμματα και διακοπές. Πάμε λοιπόν. Διαφημίσεις, επανερχόμαστε.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 30,3% και άδειασμα Σαμαρά. Γκάλοπ της GPO αποκλειστικά για τα παραπολιτικά. Καμία επίδραση της ΔΕΘ στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί την Ελλάς. Ο Μητσοτάκης παραμένει μακράν καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με την ακρίβεια ως τον βασικό του αντίπαλο. Πώς και πόσο η γαλάζια βάση αποδοκιμάζει το Μεσίνιο. Υπόθεση Μαζονάκη. Η διάσημη της Καρνεάδου και μια καταγγελία σοκ για το ιατρείο. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνις.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι?
3: Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Απογείωση και προσγείωση στην ύμφη του Εβοϊκού. Όχι Εβοϊκού, Θερμαϊκού. Κάτσε, εδώ κοντά θα πάμε. Θα πάμε λίγο πιο μακριά. Θα πάμε στο Βορρά, θα πάμε στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη, θα πάμε στο συνάδελφό μας, στο διακεκριμένο της συμπρωτεύουσα ΚΕΠ, γιατί όχι, ολόκληρη της χώρας, το Δημήτρη το Βενιέρη, γνωστό ραδιοφωνιά.
8: Πλέον είμαστε.
7: Καλημέρα, καλή σεζόν.
8: Καλημέρα, καλή σεζόν. Πλέον είμαστε πανελλήνιοι, ρε φίλε, και παγκόσμιοι και τέτοια. Και...
7: Συμπαντικοί.
8: Ναι, κβαντική είμαστε.
7: Α, μπράβο. Έτσι, τώρα μας πήγε σε καλά νερά.
8: Ναι, κβαντική ιατρική και κβαντική ραδιοφωνία.
7: Αυτό είναι. Οπότε από εδώ και πέρα θα λέμε αυτός είναι κβαντικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Έτσι, κάπως έτσι θα. Ναι, κάπως έτσι πρέπει να γίνει τώρα.
8: Όχι, αντιλέμαχε μου, χαθήκαμε, φίλε, κάνα δύο μήνες.
7: Χαθήκαμε κάνα δύο μήνες, γιατί κάνεις πολύ καιρό διακοπές, έχω την εντύπωση.
8: 11 μέρες ακριβώς ήμουν Αλστατία, Ελβετία, Γερμανία. Ένα οδικό, ένα tour, πώς το λένε αυτό.
7: Ωραίος. Road trip.
8: Ναι. Βέβαια, όχι από εδώ. Νοικιαζόμενο από Γερμανία, ένα γύρω-γύρω εκεί στα. Στο κέντρο της Ευρώπης για να εισπράξω λίγο κλίμα ακρίβειας της Ευρώπης. 10 ευρώ το νερό όπου και να πας στην Ελβετία. Όπου και να πας.
7: 10 ευρώ το λίτρο ή το μισό λίτρο.
8: Το μπουκάλι. 10 ευρώ όπου και να πας. Όποιος έχει πάει ξέρει. Δεν πίνεις τίποτα. Καλύτερα πίνεις μια μπυρίθα και.
7: Ναι, η μπύρα είναι πιο φθηνή. Στους Βρυξέλλες που είχα πάει για το Ευρωκοινοβούλιο εκεί, τις συναντήσεις και τις συζητήσεις, ήταν πιο φθηνή η μπύρα. Δηλαδή πήγαινες, έπινες μια μοναστηριακή. Βέβαια το κακό ήταν ότι ήταν και λίγο βαράγαν αυτές, γιατί είναι πολλά τα. Πολύ βαθμοί. Πολύ βαθμοί και κάπου έπρεπε προσοχή.
8: Ξέπραξα λίγο κλίμα, γιατί ξέρεις πολλές φορές γίνεται μια κουβέντα στην Ελλάδα λίγο αυπαίρετα, λίγο επιπόλαια, λίγο επιφανειακά. Ακρίβεια. Σ' άκουγα νωρίτερα, το είδα και εγώ. Ο Τραμπ έχει τεράστιο πρόβλημα λόγω της ακρίβειας στην Αμερική.
7: Ακριβώς.
8: Μαστίζει η ακρίβεια τον μέσο Αμερικανό πολίτη, το τζακίζει.
7: Ακριβώς.
8: Η ίδια λοιπόν ακρίβεια είδα ότι υπάρχει και στη Γερμανία και στην Αλστατία. Και...
7: Ξέρεις ποιο είναι το κακό, Δημήτρη.
8: Έχεις μια...
7: απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες και το ρεπορτάζ σου είναι απόλυτα έγκυρο.
8: Και ούτε ισχύει, μισό λεπτό και σου δίνω πάσα. Ούτε ισχύει αυτό που λένε άλλοι μισθοί. Άλλοι μισθοί, αλλά μα δείτε πόσο είναι το κόστος στον καθημερινό. 4 άτομα να φάνε σε ένα απλό εστιατόριο. Λέω, εγώ δεν σου λέω στην Ελβετία. Στην Αλστατία, 4 άτομα να φάνε σε ένα απλό εστιατόριο θέλουν 180 με 200 ευρώ.
7: Άλλο θα σου
8: πω. Σε ένα απλό.
7: Άλλο θα σου πω εγώ. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι εμείς εδώ, αυτοί εκεί έξω δεν είχαν μνημόνια. Εμείς εδώ έχουμε φάει στο κεφάλι 10 χρόνια μνημόνια, 3 χρόνια κορονοϊό, 13 χρόνια που έχουμε τραβήξει του παθού μας τον τάραχο. Δεν έχουμε αντοχές, ρε γάμο.
8: Και 7 χρόνια Μητσοτάκη αυτό που το βάζει. 8 πως δεν βαρέθηκε. Κάτσε τηλεμαχιό, κάνω 38 χρόνια ραδιόφωνο.
7: Και έχεις βαρεθεί? Όχι, πώς να βαρεθεί ο Μητσοτάκης με 7 χρόνια κυβέρνηση, εσύ, Δημήτρη? Έχεις βαρεθεί εσύ ποτέ το βαρέθηκε?
8: Όχι, αυτοπαγιδεύτηκα σου λέω, όχι, δεν βαρέθηκα.
7: Δεν υπάρχει περίπτωση.
8: Λοιπόν, είδες ο Μούντις.
7: Ναι, ο Moody's, το Scope Ratings, γενικά στην οικονομία. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν πάμε καλά. Πάει καλά η οικονομία στο πεδίο των επενδύσεων. Τώρα βλέπεις τι πρόκειται να γίνει και data center στην Κοζάνη. Πού θα γίνει, στην Κοζάνη. Data center στην Κοζάνη, 30 δις λέει. Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά όσο δεν μπαίνει κανένα φράγκο στην πραγματικότητα της τσέπης μας, ας πούμε, όσο το σούπερ μάρκετ πετάει, εκεί είναι και το μεγάλο πρόβλημα τώρα. Δηλαδή, τα Ναι, είναι πολύ καλά. Δεν το συζητώ. Δηλαδή, όταν ακούς ότι δανείζεσαι πιο φτηνά ως κράτος, έτσι, από τη Γαλλία, ας πούμε.
8: Και από εντάξει, τη Βρετανία, λέει, και από τη Βρετανία.
7: Λέει πολλά. Αλλά από εκεί και πέρα, τι θα πει στην κυρία Γεωργία, ας πούμε, που γίνει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει το αγκουράκι 60 λεπτά, 180 δραχμές ένα αγκούρι, ας πούμε. Άλλο το τρώει και δροσίζεται, άλλο το τρώει και ζορίζεται. Ζορίζεται η κυρία.
8: Να σου πω ότι θα του πει. Κυρία Σούλα,
7: για πες.
8: Εγώ θέλω να λέω αλήθεια. Να πει στο γιο της που έχει μια επιχείρηση, να πάρει καμιά απόδειξη.
7: Να πληρώνει. Α, σωστό. Σωστό και αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο.
8: Να πει την κυρία Σούλα, αυτό να πει.
7: Βεβαίως, Δημήτρη μου, βεβαίως. Απόλυτο δίκιο.
8: Γιατί εδώ και τώρα πόσες μέρες μιλάμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα.
7: Για πες.
8: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ήταν 0,29 το 2000. Σταδιακά από 0,29. Πήγε 0,31, 0,35, 0,36. 0,36 είναι η κατώτερη τιμή που επιτρέπει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Πήγε 0,41, πήγε 0,49, 0,61 και πήγε μετά 0,67. 670.
7: Θα πάει 0,69 για που είναι και πιο ερωτικό νούμερο.
8: Έλα, δηλαδή... αλήτη.
7: Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Κατάσταση είναι άσχημη.
8: Τέλος πάντων, είναι εκεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και στην ΦΠΑ, στην αυτό... Στα 2,15 που κάνει ένα λίτρο για παράδειγμα αμόλυβδη, το 1,15 είναι ειδικός φόρος και ΦΠΑ. Το ερώτημα είναι...
7: ΦΠΑ.
8: Όχι, ο ειδικός φόρος συν ΦΠΑ στο σύνολο.
7: Ναι.
8: Ο ΦΠΑ μπαίνει και στο ειδικό φόρο και...
7: Αυτό είναι δηλαδή, φόρο στο φόρο δηλαδή.
8: Ναι. Παντού συμβαίνει αυτό, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
7: Εντάξει, δεν λέω όχι.
8: Εγώ νομίζω μόνο σε εμάς συμβαίνει.
7: Δεν λέω όχι, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, κάπου ας πούμε, όπα, με τους φόρους.
8: Από την πρώτη του χρόνου έως και τέλη εβδόμου, ναι, τα έσοδα για το δημόσιο από αυτό πακετάκι ήταν 4 δις. Όποιος προτείνει να πάει στον χαμηλότερο συντελεστή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να ξέρει ότι τέλος του χρόνου θα λείπουν 1,8 δις. Να μας πει, για να ξέρουμε και να πούμε μπράβο και να χειροκροτήσουμε, από πού θα αφαιρεθούν. Ναι. Γιατί υπάρχει μια υποχρέωση, ξέρεις, με τα μνημόνια στα οποία αναφέρθηκες, να μαζεύουμε κάτι χρηματάκια. Λέω, όποιος λέει το αντίθετο με αριθμούς,
7: ναι, ναι,
8: να πει από πού θα αντισταθμιστούν. Αν είμαστε πρόθυμοι ως κοινωνία, θα πει όσο τα καρτέλα, αυτά τα αόριστα σχήματα, από τους πλούσιους, από τις σφαίρες, από τα χρυσά δόντια της γιαγιάς που τα έχουμε σε θηρίδα για τα φορολογητά.
7: 1% από κάθε πλούσιο, δεν είπε ο Τσίπρας.
8: Από κάθε δόντι. Ναι, από κάθε βέρα.
7: Δεν είπε ο Αλέξης, τι είπε.
8: Ναι, αλλά αστέθηκε μετά. Ναι, μόνο που και ο Αλέξης, όπως και οι προηγούμενοι, βέβαια ανώμαλες εποχές, είχε πάρει ακριβά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο Καραμαλής τον είχε μπουκώσει. Έτσι, για να είμαστε έντιμοι και δίκαιοι. Ο Καραμαλής τον ξέσχισε, τον πήγε στα ύψη. Αλλά και ο Αλέξης, όταν είχε έρθει και τον πήρε παχουλό, του δώσε και άλλες θερμίδες και τον έκανε διπλά παχουλό. Κατάλαβες. Τον έκανε πολύ παχουλό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν τον μείωσε, τον άφησε. Γιατί έξω από το χορό σου χορεύω εγώ κάτι ζεϊπέκικα, τι λέμε.
7: Τι φλανάκι ο Κούρκουλος. Εντάξει.
8: Τι φλανάκι ο Κούρκουλος στο Κάφτο Ηλία, πώς το λέγε τότε.
7: Δεν ξέρω πώς το. Όχι ο Κούρκουλος, στο Ηλία Ρίχτο, στο τέτοιο, στην Λάρισα.
8: Όχι,
7: το...
8: όχι
7: αυτό.
8: Όχι, το Κούρκουλο που λέει η ζωή εδώ τελειώνει, τι λέει το καντήλι μας, κάτι δεν λέει. Βρέχει φωτιά στράτα μου, δεν θυμάσαι πού.
7: Εσύ είσαι συνομήλικος, αλλά τώρα έτσι όπως μου τα λες τα πράγματα, θα αρχίσω να λέω τώρα εδώ σαν τον. Θα αρχίσω να λέω αυτό που λέω στο Σωτήρι το Ξενάκι. Εγώ σε βλέπα στην τηλεόραση από μικρό παιδί, έτσι, δηλαδή κάτσε.
8: Και εγώ από μικρό παιδί τον έβλεπα, ρε φίλε, μην βάζεις την ίδια ηλικία. Μου κάνει. Εδώ πολλά μηνύματα, καλημέρα λέει Status FM, καλημέρα παραπολιτικά, πάρα πολύ
7: ωραία.
8: Σύζευση λέει με τον Τηλέμαχο.
7: Καλημέρα στα αδέρφια μας στη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς το χαιρόμαστε πάρα πολύ να παίρνουμε τον παλμό της πιο ζωντανής πόλης στη χώρα, της πρωτεύουσας του Βορρά. Εγώ θα το πω, όχι στην πρωτεύουσα, πρωτεύουσα του Βορρά και πραγματικά έτσι μια πόλη απόλυτα συνυφασμένη με αυτό που λέμε έξω καρδιά. Γιατί οι Θεσσαλονίκες έχουν αυτό το καλό. Πας στην πόλη τους, τους ρωτάς κάτι και σου χαμογελάνε και σου απαντάνε, ρε παιδί μου. Δηλαδή πρέπει να σου το πω αυτό. Όποτε έχω ανέβει.
8: Χρόνια να ανέβεις πάνω,
7: Όχι, πώς τι χρόνια. Τώρα πριν 3 μήνες
8: εκεί. Δεν το χαμογελάς και όσο επιθέτω, ρε.
7: Όχι.
8: Αστειεύομαι. Έχεις 2 λεπτά. Ξεκινούσα την περιγραφή μια ιστορία. Εγώ ξέρω, τα δικά μου τα ξέρει και ο κόσμος. Τρέχω στα αναπτυξιακά μπάσκετ. Mm-hmm. Και πάω χθες στο Παλέντε Σπόρ, έπαιζε ο μικρός μου γιος με την ομάδα του απέναντι στον Άρη. Και εκεί που βγήκα έξω, έχασαν με 30 πόντους. Γιατί ο Άρης είναι υπερομάδα, όπως και ο Πάοκ στα αναπτυξιακά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Βγήκα έξω, έρχεται ένας κύριος, κύριε Βενιέρη, μου λέει, λέω ναι, μου λέει και αυτό και τα λοιπά. Λέει, λυπάμαι. Λέω, γιατί ρε φίλε, λυπάστε, τι έγινε, πέθανε κάποιος. Όχι, μου λέει, αλλά δεν μου αρέσει που υποστηρίζεις την ομάδα σου. Και Λέω, ποια ομάδα μου, ρε φίλε. Η ομάδα μου είναι μια ομάδα αναπτυξιακή. Ούτε πάω, ούτε άριστο Ηρακλή, τι ομάδα. Ναι, αλλά λέει και εμείς έχουμε παιδιά και αυτά. Και από τότε σε άλλαξα. Ακού να δει. Τι να δω, πα καλά. Δηλαδή, ο γιος μου παίζει σε μια ομάδα, έπαιζε στην Ακαδημία 10 του Χατζιβρέτα. Και έλεγα δύο καλές κουβέντες. Και μου λες εσύ τώρα ότι. Πλάκα μου κάνετε.
7: Κάποια πράγματα δηλαδή.
8: Και τα έλεγε σοβαρά ρε στη τηλεμαχία. Δηλαδή έτοιμο να πιαστούμε στα χέρια. Λέω ρε φίλε, σε παρακαλώ βραδιάτικα το.
7: Απίστευτα, απίστευτα.
8: Έχω και χέρια στιβαρά, ξέρει.
7: Γυμνάζεσαι από τη βλέπω.
8: Φυσικά γυμνάζομαι. Άντε γυμνάζομαι. Εγώ και ο πρόεδρο. Τον είδε χιλιακού.
7: Λοιπόν, πρόσκληση τώρα να κάνουμε γυμναστική. Ανοίξτε. Κλείστε, ανοίξτε, κλείστε. Το άλλο βλεφάτο τώρα. Τέτοια γυμναστική κάνω εγώ και ο Βενιέρης, καταλάβατε.
8: Κάπως όχι, έτσι, όχι, εσύ μπορεί να κάνεις τέτοια. Εγώ
7: εσύ κάνεις κανονική, βάρη.
8: 140 κιλά και τέτοια, ναι.
7: 140 κιλά, με το ΦΠΑ.
8: Επίτηδες το λέω, να τρομάξω κανένα στον δρόμο μου, μου πες. Λοιπόν, εδώ από την πόλη, πρέπει να σου πω τα ευχάριστα για την πόλη, είναι ότι τρέχουν τα έργα.
7: Πάει καλά το πώς το λένε αυτό το ψηλό, το οδικό δίκτυο που ετοιμάζεται, πώς το λένε?
8: Το λένε flyover, είναι λάθος, είναι driveover, δεν είναι flyover, δεν πετάμε, θα οδηγάμε, αλλά τέλος πάντων driveover, εγώ το λέω...
7: Πετάει η Θεσσαλονίκη, γι' αυτό βρε.
8: Όχι, υπέργειος αυτοκινητόδρομος είναι το σωστό, έτσι για να θυμηθούμε τον Παμπινιώτη, προχωράει και μάλιστα προχωράει και εντός χρονοδιαγράμματος. Τηλέμαχε, και θέλω να πω μια μεγάλη αλήθεια: εγώ δεν φιδόμαι λόγο, είναι να τα πω ταχώσω. Η εταιρεία η οποία τον ανέλαβε κάνει τη δουλειά της με εξαιρετικό τρόπο. Βέβαια υπάρχει όχληση, έτσι, ένα τροχαίο, μια καθυστέρηση, αυτό κτλ.
7: Αλλά
8: είναι πολύ νοικοκυρεμένο έργο, είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Θα παραδοθεί από ό,τι λένε στην ώρα του.
7: Θα βοηθήσει, Δημήτρη, θα βοηθήσει αποτελεσματικά δηλαδή.
8: Σε υπερθετικό βαθμό. Εσάς η Αττική Οδός σας βοήθησε?
7: Βεβαίως.
8: Μα το ίδιο πράγμα.
7: Μόνο κακό είναι ότι έχουν βγει τόσα αυτοκίνητα πλέον που μπουκώνει και η Αττική Οδός.
8: Εντάξει, εμάς κοίταξε να δεις. Αυτός τώρα, επειδή ξέρεις την πόλη.
7: Ήρθε στον παρόντο, η Αττική Οδός είναι η μόνη που μείωσε τα δύο διά της. Έτσι να το λέμε και αυτό.
8: Ναι. Επειδή ξέρεις τη Θεσσαλονίκη, ο υπέργειος ουσιαστικά. Κοίταξε, εμείς κάναμε μια σαχλαμάρα με την υποθαλάσσια.
7: Ναι.
8: Πριν χρόνια που δεν την προχωρήσαμε με το Σουφλιά τότε τον Καραμαλή, γιατί πολύ πρόχειρα την ξεκίνησε και κάτι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσαν την εταιρεία, η οποία τσάκωσε 100 εκατομμύρια χωρίς να κάνει το έργο. Αν το έκανε, θα βγάζει λιγότερα. Αυτό δεν είναι στην Ελλάδα, με τις ρήτρες.
7: Απίστευτο, έτσι.
8: Αλήθεια σου λέω, ναι,
7: αν
8: ήταν 340 εκατομμύρια το συνολικό κόστος.
7: Αλλά δεν τα πληρώνει κανένας πολιτικός αυτά. Εμείς τα πληρώνουμε.
8: Έτσι δεν είναι.
7: Αυτό λέω. Ειδικούς φόρους και τα λοιπά. Μετά για να βγάλουν τα σπασμένα.
8: Έτσι φαντάζομαι και εσύ και εγώ θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τεχνική εταιρεία.
7: Άνετα.
8: Να πάρουμε ένα έργο που κάνει 100 εκατομμύρια άμα το φτιάξουμε.
7: Ναι.
8: Αλλά εσείς πλαγκωτές προσφυγές.
7: Σωστά.
8: Να μην το φτιάξουμε.
7: Σωστά.
8: Και να μας δώσετε μια ρήτρα 40 εκατομμύρια ευρώ.
7: Σωστά.
8: Χωρίς να κάνουμε το έργο.
7: Εξαπλή.
8: Λοιπόν, ο flyover προχωράει. Το μετρό ξέρει τώρα μέχρι
7: κάτω. Πάει Καλαμαριά.
8: Ναι. Εντάξει, πανέμορφα, αλλά μικρούλι. Θέλει πολύ δουλειά η Θεσσαλονίκη για να πει ότι έχει πραγματικά έτσι ένα δίκτυο μετρό που να την εξυπηρετεί.
7: Και θέλει και ένα μακροχρόνιο σχέδιο. Να πούνε, δηλαδή, θα πάμε, ξέρω εγώ, σε 10 χρόνια θα έχουμε φτάσει εκεί. Δηλαδή, πραγματικά θα ήταν φοβερό κάποια στιγμή να δεις να έχει ξαπλωθεί και έξω από την πόλη και να συνδέει, να γίνει και προεδραστιακός, να αναπτυχθεί, ρε παιδί μου. Δεν είναι εύκολο, εντάξει, αλλά είναι ένα έργο που θα έσωζε κατάσταση. Έτσι,
8: κοίταξε, θες να σου πω την αλήθεια.
7: Για πες.
8: Που δεν ακούγεται πολύ συχνά. Το στίχημα η Θεσσαλονίκη το έχασε τη δεκαετία του 90. Με εκείνον τον υπέρμετρο δίθεν πατριωτισμό και ενθουσιασμό όλων μας, όταν έπεσαν τα σύνορα στα Βαλκάνια, που αντί εμείς να είμαστε το αφεντικό των Βαλκανίων, με τα ζητήματα τα οποία τότε είχαν τεθεί και τον τρόπο που τα διαχειριστήκαμε και τον διχασμό και τον εμφύλιο στο εσωτερικό, σε εισαγωγικά το εμφύλιο, έχουμε αποκοπεί. Κάναμε εχθρούς πέρα από τους Τούρκους και άλλους λαούς γενικότερα στα Βαλκάνια. Εκείνοι προχώρησαν γιατί ανακάλυψαν ξαφνικά τη Δύση, τον καπιταλισμό, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Σωστά.
8: Και έκαναν πράγματα χορεύοντας μαζί τους. Και εμείς μείναμε χορεύοντας με τους Λύκους. Κέβιν Κόστνερ.
7: Σωστό.
8: Έτσι. Και λέγαμε φανφάρες στους Θεσσαλονίκη, στο 1900, η πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Σαχλαμάρες. Και έτσι έμεινε η Θεσσαλονίκη πίσω. Και τώρα πάει να κερδίσει το έδαφος που έχασε, αν θέλουμε να είμαστε έντιμοι με τον εαυτό μας και ειλικρινοί.
7: Τι θα γίνει Σαββατοκύριακο, τι έχει έτσι το μενού του και στο σταθμό και γενικά τι έχει στην πόλη?
8: Κανονικά πρόγραμμα, δεν αύριο ξεκινάμε και μια καινούργια εκπομπή 12 με 2 το μεσημέρι με τον Ηλία και την Αφροδίτη. Τρελή εκπομπή. Ναι. Νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά αυτή.
7: Ωραία.
8: Κατά τα άλλα, είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι στελεχώνουμε αυτό το σταθμό. Η θερμοκρασία θα είναι πάρα πολύ καλή. Προβλέπω ότι θα πάει κόσμος για μπανάκι.
7: Λες, ε. Χαλκιδική δηλαδή, κανονικότατα.
8: Χαλκιδική, Στριμονικό, Πιερή, αν και η Χαλκιδική κακά τα ψέματα. Προσελκύει περισσότερο κόσμο. Χαλκιδική αγοράζεται, να ξέρεις. Έτσι, όποιος θέλει να αγοράσει, πουλιέται μάλλον.
7: Πουλιέται, λεφτά δεν έχουμε, δάνεια δεν δίνουν. Τι να αγοράσουμε, πώς θα πάρουμε.
8: Ναι, ρε, γιατί ο Καλογρίτσας, θυμήθηκα το είδα στο Σάντζερ. Σήμερα ο Καλογρίτσας είχε κλείσει την εφημερίδα πρώτη.
7: Ακριβώς, το τελευταίο της Φίλο. Τη θυμάσαι, βεβαίως. Βεβαίως, θυμάμαι.
8: Εγώ σε έχω φίλη για σαραντάρι.
7: Θα σου πω ένα πράγμα. Ο συνάδελφος ο Τάσος ο Τέλογλου είχε έρθει από την εφημερίδα πρώτη το 1985 για να πάρει τα αποτελέσματα των σχολικών εκλογών του Λυκείου, όπου φοιτούσα τότε. Εγώ του έδωσα τα αποτελέσματα Τάσου Τέλογλου και το θύμιζα μετά όταν βρεθήκαμε σε ένα έτσι, ραδιόφωνο για να συζητήσουμε μια συνεργασία. Το θύμιζα και συγκινήθηκε πραγματικά. Ήταν 15 χρόνων τότε. Τέλος πάντων, μην αποκαλύψω άλλες ηλικίες τώρα, γιατί θα πω και την ηλικία του Βενιέρη.
8: Δεν την έχει κρύψει ποτέ, γιατί κρύβεται από μόνη της, δεν φαίνεται. Τι θα έλεγα, Μπιμπίλας, χαιρετίσματά μα τον δείτε κάπου, τον ψάχνουμε εδώ να μας πει το 2-3 πράγματα, τι ανεβάζει στα social.
7: Τι ανεβάζει, τι. Πώς.
8: Καλά δεν είναι, δεν στέλνει το πλάκα μου κάνει. Που ανέβασε αυτή τη φωτογραφία.
7: Εντάξει.
8: Με μια κυρία η οποία δεν έχει καμία σχέση με την γιατρό Γάκα και έγραψε από δίπλα Μητσοτάκης Άδωνης φωτογραφία. Με τη δολοφόνο, δεν το είδε.
7: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Υπάρχουν ζητήματα. Ξέρεις ποιο είναι το κακό? Ότι δεν εμπιστεύονται και την τεχνητή νοημοσύνη κάποιοι απόλυτοι, ρε παιδί μου, να καταλάβουν ότι κάποια πράγματα δεν συνάδουν έτσι, με αυτά που ανεβάζουν. Τι να πω. Είναι και η πολιτική, υποτίθεται έτσι.
8: Είναι ακόμη χειρότερο, γιατί τον άκουσα εκεί να ψιλοαπολογείται. Το ψάχνω εγώ από χτες, το ψάξω και σήμερα. Πήγε να αιτιολογήσω ότι εγώ την βρήκα και για 5 λεπτά μόνο, γιατί την ανέβασε ένα φίλο μου, είπε. Σε μια δουλειά σου, αγαπητέ μου κύριε Μπιμπίλα, που είσαι και του πολιτισμού και της τέχνης, δεν είναι να λειτουργείς ως τρολ. Η δουλειά σου είναι να είσαι βουλευτής, να πας να παράγεις κοινοβουλευτικό έλεγχο, να ασκήσεις κοινοβουλευτικό έλεγχο, να ψηφίζεις νομοσχέδια.
7: Και όταν πεις
8: δεν είναι να είσαι τρολάκι στο σπίτι, ό,τι βρίσκεις να το ανεβάζεις, ας πούμε, με το χιδαίο τρόπο. Συγγνώμη που το λέω,
7: Δημήτρη,
8: έτσι, αλλά πραγματικά θα το ακούσω.
7: Θέλω να σου πω ότι στο στούντιο μόλις τώρα έφτασε, γιατί ξέρεις και όπως και εσείς στη Θεσσαλονίκη, στο στάτους 107,7, είστε ένας ζωντανός σταθμός. Έχει φτάσει στο στούντιο ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης. Ο πρόεδρος
8: είναι δίπλα σου.
7: Είναι δίπλα μου τώρα, θα πάρει και τα ακουστικά. Κάθεστε, πρόεδρε μου, καλώς ήρθατε.
8: Καλώς
7: ήρθατε. Λοιπόν, έχουμε σύνδεση με τον Δημήτρη τον Βενιέρη. 107,7, να σας δώσω ακουστικά.
8: Για δώσε λίγο το, έχω καιρό να μιλήσω. Με τηλεοπτικά, βέβαια, πριν από κάποιους μήνες τον είχα φιλοξενήσει.
7: Λοιπόν, ο πρόεδρος είναι μαζί μας. Τώρα σας ακούει, Δημήτρη μου, στη Θεσσαλονίκη, στο στάτους 107,7. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, όπως σας έχω προαναγγείλει, ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς είμαστε ένας σταθμός ο οποίος είναι και ζωντανός. Έτσι λέει, κάνουμε προετοιμασίες εδώ.
8: Πρόεδρε, καλημέρα και από Θεσσαλονίκη.
7: Κάτσε, γιατί έχουμε ένα θέμα εδώ με τα ακουστικά. Δεν είναι για τα καλύτερα.
8: Βάλτερε, δώστε ένα. Είναι τη τεχνολογία ο πρόεδρος, δώστε εκεί από τα καινούργια της Apple, τα ασύρματα.
7: Τα ασύρματα.
3: Δημήτρη, είσαι καλά.
8: Γεια σου Γιώργο μου, είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Είμαι πάρα πολύ καλά, σας άκουγα στον δρόμο. Εκπληκτικό δίδυμο. Εκπληκτικό δίδυμο.
7: Ένα Θεσσαλονίκη, άλλο Αθήνα, έτσι.
3: Ναι. Γνωριζόμαστε με τον Δημήτρη πάρα πολλά
8: χρόνια. Από τότε, να το πω Γιώργο, που με παίρνει τηλέφωνο, τότε ήταν και ο αδερφός μου στην παρέα εκεί του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Δεν το ξεχάσω. Ήμουν σπίτι, χτυπάει το τηλέφωνο, στο σταθερό μιλούσα. Και μου λέει ο Γιώργος, ο Καρατζαφέρης. Γιατί ο αδερφός μου κάτι με περιφερειακές εκλογές.
7: Κύριος Βελόπουλος είναι ο αδερφός του κυρίου.
8: Ναι.
7: Αλλά δεν ξέρω.
8: Καμία σχέση όμως, έτσι μην ακούσει ο κόσμος τώρα και μεταφτύσει, γιατί ακούω διάφορα πινελική ευθύνη. Δεν φταίω, εγώ δεν διαλέγουμε αδερφούς. Λοιπόν. Και με παίρνει τηλέφωνο, μιλάω με τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη και μου λέει: Γιώργος, εσύ να σε κατεβάσω και σένα σε εκλογές. Και του λέω: Γιώργο, όχι, δεν μπορώ, έχω ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μου.
7: Το μετάνιωσε, Δημήτρη.
8: Ο Γιώργος μπορεί να σου απαντήσει, όχι δεν το μετάνιωσε. Ήμουν μικρός ακόμη.
3: Ο Δημήτρης έχει μια συγκρότηση. Αυτό δεν το έχει ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος έχει άλλα προσόντα, είναι πανέξυπνος, είναι έτσι αυτός. Ο Δημήτρης έχει μια συγκρότηση. Mm-hmm. Μπορείς δηλαδή να κουμπίσεις, είναι γερή βάρκα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά μέσα στις
8: οικογένειες. Όλα καλά, όλα καλά. Γιώργο, με εύχομαι από υγεία να είσαι καλά.
3: Στόμα καλός.
7: Μια χαρά είναι ο πρόεδρος ακμότατος.
8: Ο Δρυμιώτης θες είπε, λέει, ο Μητσοτάκης μπορεί να πάει 37. Γιώργο, τι λες?
3: Εγώ θα το πω διαφορετικά. Βάζω στοίχημα με τον οποιοδήποτε θέλει, όσα θέλει, ότι του χρόνου σαν και σήμερα ο Πρωθυπουργός θα λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
7: Στοίχημα κιόλας. Αυτή τη δόνα συγκρατήστε την παιδιά.
8: Μόνος του ή με συνεργασία.
3: Τι θέλεις λεπτομέρειες τώρα?
8: Λέω μόνος του ή με συνεργασία.
3: Εμένα με ενδιαφέρει ποιος είναι ο Πρωθυπουργός.
7: Ναι. Τώρα το ποιος θα στηρίζει είναι άλλη ιστορία.
8: Δεν βλέπεις Ανδρουλάκη με μία ψήφο μπροστά δηλαδή.
3: Εντάξει, μου αρέσουν τα ανέκδοτα, αλλά δεν μου αρέσει το black humor.
8: Λοιπόν, καλημέρα και στους δύο.
7: Καλημέρα, Δημήτρη Βενιέρη.
8: Καλημέρα
7: στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο στάτους 107,7. Λοιπόν, να παρουσιάσω και επίσημα πλέον. Εντάξει, όταν μπαίνει στο στούντιο ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ξέρετε, είναι αυτό που λέμε, τα σκεπάζει όλα. Έχοντας και μια πορεία τόσων ετών, όχι μόνο στην πολιτική, κυρίως στη δημοσιογραφία, γιατί εγώ έβλεπα από την εποχή του Τελεσίτη το πώς ένας δημοσιογράφος, όντας μαθητής τότε, σπουδαστής σε δημοσιογραφική σχολή, έβλεπα τότε πώς πρέπει να ένας δημοσιογράφος να κινείται έτσι ώστε να βγάζει είδηση. Την εποχή που τα πράγματα ήταν πολύ σφιχτά, την εποχή που τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, η ενημέρωση ήταν πιο ελεγχόμενη γιατί ήταν λιγότερα τα μέσα, έπρεπε να βρεθούν τρόποι έκφρασης. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης είχε βρει έναν τρόπο έκφρασης, ο οποίος θα τον είχε βρει και τώρα, αν υπήρχε θέμα. Τότε ήταν η βιντεοκασέτα, έτσι δεν ξεκίνησε και το.
3: Ναι, αυτό, μεγάλη... αυτό ήταν το 84.
7: 84, ήμουν 13 ετών τότε.
3: 84. Βέβαια, όταν ξεκίνησα, δεν είχε γεννηθεί ούτε εσύ ούτε ο Ιχολήπτης.
7: Εγώ
3: ξεκίνησα το 1963.
7: 63.
3: Η πρώτη μου εκπομπή τότε σε ηλικία 15-16 ετών.
7: Πού στην ΕΡΤ?
3: Ναι,
7: μόνο ΕΡΤ. Δεν υπήρχε και τίποτα άλλο τότε.
3: Ναι, μόνο ΕΙΡ.
7: ΕΙΡ. Ελληνικό ιδιωτικό
3: εθνικό
7: ίδρυμα ραδιοτηλεόραση. Ραδιοφωνία τότε.
3: Λοιπόν, πώς έγινε η TV Press? Ο Ευάγγελος Σαβέροφ, ήμουνα μαζί του λέει, στην παρέα, ήταν και ο Σαμαράς στην παρέα, ήταν και ο Χατζηγάκης, ήταν και ο Τζιζικώστας.
7: Ο Σαμαράς με τον Αβέροφ δεν είχα μια πολύ στενή σχέση?
3: Όχι, όχι. Είμαστε μια παρέα, ο Νικήτης, ο Κλαμάνης.
7: Και ο Τασούλας.
3: Ο Τασούλας ήταν πιο μικρός.
7: Πιο μικρός.
3: Ο πιο μικρός. Μου λέει λοιπόν, Γιώργο, βρες κάτι να σπάσουμε τη φασιστική τηλεόραση τότε. Ήταν Πεπονής υπουργός τηλεόρασης.
7: Αν είσαι μάνα και πονής, πες μου που πάει ο Πεπονής.
3: Πονής, δεν τη έπαιρνε και σε σήκωνε, ναι. Και σκέφτηκα την TV Press. Ειδήσει επί βιντεοκασέτα. Έβγαλα 300 κασέτες την πρώτη φορά και το 90 είχα 50.000 κασέτες συνδρομητές σε όλη την Ελλάδα. Και βεβαίως κατά ομολογία του Μητσοτάκη.
7: Την οποία
3: έχω
7: έτσι,
3: διατυπωμένη σε βίντεο, ότι αν δεν ήταν TV Press δεν θα παίρναμε την εξουσία. Λοιπόν,
7: δύσκολες εποχές, πρόεδρε.
3: Πράγματι, στη δημοσιογραφία είχα ένα δικό μου πνεύμα και γέννησα και πάρα πολλούς. Πάρα πολλοί πρωταγωνιστές έχουν ξεκινήσει από μένα. Δηλαδή, το πρώτο τηλεοπτικό ρεπορτάζ τη Σοφία Βούλτεψη ήταν στην TV Press. Ο Γιώργος ο Βλάχος, ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος, ο Γιώργος ο Λιάγκας, η Μαρία Μπεκατόρου, η Κατερίνα Καινούριου, η Λίνα Ιδρούγκα. Θα μπορούσα να λέω.
7: Εθνική Ελλάδα.
3: Ναι, έχω περισσότερα παιδιά στη τηλεόραση παρά στην
7: πολιτική. Έχω παίξει κι εγώ στο Τελεσίτη, τότε έκανα το 90, τότε ήμουνα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι της Κηφισιάς όπου έκανα περιγραφές αγώνων στο Εραστεχνικό Πρωτάθλημα, όπου εκεί είχα μια συνεργασία με τον Γιώργο τον Λίγκρι.
3: Ναι.
7: Τον οποίο τον είχατε πρόεδρε εκεί.
3: Ακόμα.
7: Και ακόμα είναι ο Γιώργος.
3: Ακόμα, δηλαδή. Ο Γιώργος 36 χρόνια είναι στην ίδια δουλειά, στο ίδιο μετερίζει.
7: Απίστευτο. Και έλεγα ότι εγώ είμαι πολλά χρόνια που είμαι 14η σεζόν φέτος στα παραπολιτικά. Έλεγα ότι εγώ είμαι παλιός. Αλλά υπάρχουν πιο παλιοί ακόμα, γιατί είναι και πιο παλιό το μέσο, βέβαια. Πρόεδρε, θα κάνουμε το μικρό διάλειμμα, ακούσουμε την ώρα και επανερχόμαστε να μπούμε στο ψητό, γιατί εδώ έχω και δημοσκόπηση στα παραπολιτικά. Βέβαια, εσείς δώσατε άμεσα. Να δω τι άλλο θα βγάλουμε. Είπατε άμεσα τι θα γίνει στις εκλογές. Αλλά θα δούμε, θα δούμε. Έχετε εσείς εδώ γκάμα πολλών. Έχουμε πολλά να πούμε σε λίγο. Πάντα με τον Γιώργο Καρατζαφέρη, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο. Διάλειμμα και επαναρχόμαστε.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Καλωσορίσατε Εύη μας και Δερμάδος εδώ.
5: Το
4: δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
8: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
9: Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
12: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
11: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Dial Γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.

σκοτεινή θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρεις, που θα με βγάλεις το πρωί.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια τη ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά. Που κρύβεις το νησί. Αχ, θάλασσα μου εσύ.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα.
9: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
12: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
13: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
14: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
13: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
14: Πάρτο!
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού.
16: Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
18: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
17: Δηλαδή?
18: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
17: Τι έχει το μενού?
18: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
17: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
18: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
17: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
18: Έτοιμο.
17: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
18: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
17: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
18: Αγίου Νικολάου 6.
17: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
18: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic E Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
12: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
21: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
22: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
21: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
22: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
21: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
22: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
21: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
22: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
21: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
22: Γευστική περιπλάνηση.
23: 2000 FM.

0: Διαβάστε στην απογευματινή στρατηγική αμφίπλευρης διεύρυνσης στη Νέα Δημοκρατία με την είσοδο στα ψηφοδέλτια προσώπων από το κέντρο και από τα δεξιά της παράταξης. Εργαλείο AI σκανάρει τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και εντοπίζει ύποπτα ιατρία και γιατρούς. Πώς θα λειτουργεί το MedWatch? Πάνω από 1 εκατομμύριο τα κέρδη της συμμορίας των Ρωμά με πανελλαδική δράση. Πώς ξεγελούσαν ηλικιωμένους με το πρόσχημα της εγκατάστασης οπτικών ινών. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ,

0: 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, Η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.

Επιστρέψαμε ένα τεταρτάκι μετά τις 9. Είμαστε εδώ στο πρώτο μας ραντεβού για τη σεζόν αυτή. Χτες συμπληρώθηκαν 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το Χρυσαυγίτη Ρουπακιά. Με την πορεία στο Κερατσίνι κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης, οι εκδηλώσεις αυτές του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη που πλέον έχουν καθιερωθεί από την οικογένεια Φίσα κάθε Σεπτέμβρη τις μέρες αυτές. Η πορεία ξεκίνησε από το μνημείο του Παύλου Φίσα, κατέληξε στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στον Παύλο Φίσα, το έχω ξαναπεί, χρωστάμε πάρα πολλά, γιατί στάθηκε όρθιος μέχρι να δείξει το δολοφόνο του και όλη την εγκληματική οργάνωση πίσω από το Ρουπακιά. Αυτή την εγκληματική οργάνωση που τότε, να θυμίσω λίγο, γιατί καλό είναι να τα θυμόμαστε, πολλοί είχαν αγκαλιάσει και επικοινωνιακά και πολλά μέσα ενημέρωσης και την ξέπλαναν μέσα από το lifestyle. Να πω μόνο δύο κουβέντες από αυτά που είπε το βράδυ στο κλείσιμο του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη η Μάγδα Φίσα. 13 χρόνια, 13 πρωτοχρονιές, 13 φορές που ξεκίνησε η μεγάλη εβδομάδα για να φτάσει στην Ανάσταση. 13 καλοκαίρια, 13 πρωτοβρόχια, βρέχει και έχει αντάρα 13 χρόνια. Τίποτα δεν καθαρίζει πια τα σύννεφα στον ουρανό, είπε η Μάγδα Φίσα, και εγώ παλεύω κάθε μέρα 13 χρόνια να σε βρω ανάμεσά τους. Να ξεσκονίζεις, λέει, παλιές φωτογραφίες γιατί δεν έχεις καινούργιες. Συγκλονιστική πάντα αυτή η γυναίκα. Και

0: Συγκλονιστικές και οι παρουσίες, πρέπει να πω, δίπλα της και κοντά της κάθε φορά. Ας πούμε το πανό χθες στην πορεία, το πανό που προπορευότανε, κρατούσανε η οικογένεια, ο Πάνος Ρούτσι και ο Γιάννης Μάγκος, που επίσης θρυνεί το γιο του, τον έχασε μετά από την άγρια αστυνομική βία.
1: Μέσα στην καταιγίδα,
0: Πάντα θα ξημερώνει είναι το τραγούδι που έγραψε ο Αλκίνος Ιωαννίδης για την δολοφονία του Παύλου Φίσα από το Ρουπακιά. Και ο Αλκίνος Ιωαννίδης που σήμερα έχει και τα γενέθλιά του κιόλας. Αυτό το σπουδαίο παιδί, αυτός ο τραγουδοποιός.

21 λεπτά μετά τις 9 εδώ και βλέπω ότι είναι πολλές οι καλημέρες και τα καλωσορίσματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία. Για να πάω λοιπόν, να έρθω σε εσάς. Ο Παντέλος Ρωμά Ζεφύρη, όπως υπογράφει, λέει: υπάρχει ένα ερώτημα όμως για τα της υγείας, λέμε τώρα, την υπόθεση, με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Υπάρχει ένα ερώτημα, λέει όμως, για τους ειδικούς της ιατρικής κοινότητας. Με τόσες κεραλιφές, νανογυλαίκα, ιατρονομικά μέσα στους κόλπους Νέας Δημοκρατίας, πώς έχουν γλιτώσει στο σκορβούτο, πίνουν λεμόνι το πρωί με το νερό. Εδώ καμιά λαμαρίνα στον τάτσου να πατήσουμε, κάνουμε αντιτιτανικό όρο. Αλλάζει τόνο εδώ ο Θανάσης. Καλημέρα μου, λέει: πέρασαν τα πανηγύρια, δεν έχεις φάει γουρνοπούλα. Έλα σήμερα στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ήθη έθιμα παραδόσεις με Θανάσης, με αγάπη. Θανάση, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Νόμιζα ότι στο Σουλάρι είχαμε εξαντλήσει τα πανηγύρια. Να, εδώ, Άγιος Δημήτριος στο Αττικής λοιπόν. Σήμερα Αρκαδικό Γλέντι, παιδιά, όποιος θέλει. Για τις δημοσκοπήσεις, ο Κυριάκος λέει: έχω μια πορεία για τις μετρήσεις που γίνονται για τα κόμματα. Ποιες περιοχές επιλέγουν αυτοί που κάνουν τις μετρήσεις για να βγαίνουν αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε? Χρειάζομαι μια απάντηση. Αν την έχετε, δεν την έχω, Κυριάκο μου, αλλά νομίζω ότι στην ταυτότητα κάθε έρευνας γράφει με ποιο τρόπο έγινε, αν έγινε τηλεφωνικά ή όχι. Και πολλές φορές γράφει και σε ποιες περιοχές έγινε. Και για τις τιμές των προϊόντων, να την η Νάγια. Καλημέρα, Νάγια μου. Εγώ, λέει, τη μόνη μείωση που είδα στο σούπερ μάρκετ είναι στην αγαπημένη μου σοκολάτα. Ακούστε μείωση τώρα που λέει: από 1 ευρώ πήγε στα 0,98. Και πάλι καλά να λες, Νάγια. Άγιο είχες. Στον Νίκο να πω ότι δεν το έστειλε σε μένα το μήνυμα. Κύριε Νίκο, για κοιτάξτε το λιγάκι αυτό. Και στην επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φίσα από τον Ρουπακιά της Χρυσής Αυγής και από όλη την εγκληματική οργάνωση, λέει ο Θύμιος, έγινε τεράστια πολιτική εκμετάλλευση πάνω στη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Να θυμίσω, λέει, τη σοβαρή χιτλερική αυγή, το lifestyle του Κασιδιάρη, δηλώσεις όλου του φάσματος της δεξίας, και ζητάνε ούτε μνημόσυνο, να μην τον θυμόμαστε κιόλας. Τα θυμόμαστε όλοι, γι' αυτό τα ανέφερα κι εγώ, το τι γινόταν εκείνη την περίοδο, Θύμιο. Πολύ σωστό. Λοιπόν, έχουμε να λέμε πολλά έτσι κι αλλιώς, αλλά έχουμε και ώρα μπροστά μας. Συνεχίστε να στέλνετε radio@parapolitica.gr. Ωραία είναι να τα λέμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια σαβατιάτικη βόλτα στο περίπτερο, να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες. Ξεκινάω με τα παραπολιτικά που είναι ήδη στα περίπτερα. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 30,3% και άδειασμα Σαμαρά, βλέπει γκάλοπ της GPO αποκλειστικά για τα παραπολιτικά, και είπαμε ότι στις 10.30 θα έχουμε εδώ το διευθύνοντα σύμβουλο της GPO, τον κύριο Αντώνη Παπαργύρη, για να μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό. Καμία επίδραση της ΔΕΘ στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί την Ελλάς. Ο Μητσοτάκης παραμένει μακράν καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με την ακρίβεια ως το βασικό του αντίπαλο. Πώς και πόσο η γαλάζια βάση αποδοκιμάζει το Μεσσήνιο. Από μακριά και αγαπημένη, τη λέει ο Κώστας Καραμανλής για τον Αντώνη Σαμαρά, γράφουν τα παραπολιτικά. Δεν θέλει να ταυτιστεί το όνομά του με ενδεχόμενη εκλογική ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τι αναφέρουν στενοί συνεργάτες του στα παραπολιτικά και πώς αντιλαμβάνεται τις πολιτικές εξελίξεις.

και από τα παραπολιτικά, από το ένθετο των παραπολιτικών, το Secret με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη. Η Βουβή ψήφος απειλή, αλλά από την ανάποδη σε σχέση με το 23. Ο Ταλντήλιαν ετοιμάζει και νέα συνέντευξη εφόλης της ύλης. Στραβώνει συμφωνία για την Νόβα με Αλαφούζο. Και πιέσει στον Αντένα για να ανέβουν τα νούμερα στο Καλημέρα Ελλάδα. Bill Gates, έχω ζήσει κύματα αλλαγής, όμως τίποτα δεν μοιάζει με την AI. Ο πρωτοπόρος της τεχνολογίας τονίζει ότι απαιτείται διεθνής απάντηση για την προστασία της ανθρωπότητας μετά τις ζωφερές προειδοποιήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη από τα παραπολιτικά και τους Times. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι δικαστές να αξιοποιήσουν το βραχιολάκι, τι λέει στα παραπολιτικά για την κατάσταση στις φυλακές. Γιάννης Μπρατάκος, η κυβέρνηση να ακούει την αγορά, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ μιλάει στα παραπολιτικά. Υπόθεση Μαζονάκη, η διάσημη της Καρνεάδου και μια καταγγελία σοκ για το ιατρείο. Και Μάρε Στούντιο, μια άγνωστη δημιουργία, άλλη πλευρά της Μαρέβας, design και τέχνη σε γκαλερί και συνεργασίες με σπουδαία ονόματα.

Πάμε στην απογευματινή. Η AI στο κυνήγι των τσαρλατάνων γιατρών. Πώς θα λειτουργεί το MedWatch, εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και εντοπίζει τα ύποπτα περιστατικά. Το νομικό κενό στην αγορά μηχανημάτων πλάσμα φαίρεσης, θρίλερ με το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη που περιήλθε στα χέρια της Ελλάς. Ο Μητσοτάκης βάζει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη Σύνοδο Κορυφής, πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, 10 ερωτήματα για τον πατριωτικό φόρο του Τσίπρα. Μήνυμα ισχύως μέσω της διακλαδικής άσκησης Μέδουσα με συμμετοχή 9 κρατών, νέα θητεία με drones και ενεργό εφεδρεία, το σύγχρονο μοντέλο αμυντικής αναδιοργάνωσης που παρουσίασε ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Δημήτρης Χούπης εδράζεται στην αρχαία ελληνική αντίληψη του οπλίτη πολίτη. Διπλό όφελος από το Mega Deal μεταξύ Actor και ΔΕΠΑ για τις ανανεώσιμες πηγές, γράφει απογευματινή. 20.000 νέες θέσεις, επένδυση άνω των 10 δισεκατομμυρίων για data center από ΔΕΗ και Amazon. Εντός του 2028 η πρώτη φάση στην Κοζάνη, θέμα μηνών, η απόφαση για επέκταση με πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Και στα αθλητικά, ακτινογραφία στο budget και στο roster, Ολυμπιακός ΠΑΟ, με σοου φουρνιές στον τελικό Super Cup EuroLeague.

0: Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη. Επιχείρηση Αττική. Το μήνυμα της Χαρλάου Τρικούπη. Φουλ στις προεκλογικές μηχανές, βάζει ο Ανδρουλάκης. Η ακρίβεια φέρνει χαμηλό βαρομετρικό στο Μαξίμου. Ντόρος στη Νέα Δημοκρατία. Πως υψηλή κόντεινε τον εκπρόσωπο. Ο Γολγοθάς της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας και ιδιαιτερότητα του ΠΑΣΟΚ. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Και 30 χρόνια από το θρίαμβο Σιμίτη επί Έβερτο, όταν ο καθηγητής νίκησε το δήμαρχο. Η εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο. Ο Μαζό έσβηνε και η γιατρός συνέχιζε απτόητη. Μυστήριο με το χρηματοκιβώτιο και το ημερολόγιο του τραγουδιστή. Ο αγιασμός που είχε πάντα πάνω του και η μυστική επίσκεψη στο γέροντα Ευθύμιο. Αγνόησε τους τρεις συναγερμούς η γιατρός στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και έστελνε φωτογραφίες. Το ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή μετά τη μοιραία επέμβαση που δεν πρόλαβε να γίνει. Η τελευταία εξομολόγησή του στο Άγιο Όρος λίγο πριν το θάνατό του. Ο Αντώνης Ρέμος έγραψε ιστορία στη Θεσσαλονίκη. Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου 103 ετών, η ζωή της με τον Ανδρέα Παπανδρέου και η δράση της για τα δικαιώματα των γυναικών. Τα νέα, το φάντασμα της κρίσης πρώτων πυλών, ο εφιάλτης επιστρέφει. 2000 FM.
1: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directmedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directmedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
4: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
8: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
7: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
9: Αλήθεια! Μην Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
10: 2000 FM.
0: Ο ελεύθερος τύπος, πότε και πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί, αναλυτικός πίνακας και παραδείγματα, τα ωφέλη για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Θα θέσω τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων στη Σύνοδο Κορυφής, Μητσοτάκης για ενεργειακή κρίση, Πιερακάκη στο Eurogroup, στοχευμένα και έκτακτα μέτρα. Μπαίνουν και τα καύσιμα στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Love you. Εκλογές τύπου Πούτιν με προσάρτηση κατεχομένων, βουλευτικές κάλπες, παροδία χωρίς αντιπολίτευση, αλλά με τη συμμετοχή των κατοίκων του Ντομπάς. Η εστία απεμάκρυνε το Καστελόριζο από νησιωτική και υπηρετική Ελλάδα. Παρεξηγήσιμες και αμφιλεγόμενες δηλώσεις Μητσοτάκη για τον προμαχώνα του έθνους. Ο Πρωθυπουργός διέγραψε με μία φράση του ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας την αδιάσπαστη εδαφική συνέχεια της υπηρετικής Ελλάδας με την νησιωτική επικράτεια του αρχιπελάγους μας και την προέκτασή του στη Μεσόγειο. Έπρεπε να τον διορθώσετε, κύριε Τασούλα. Η κόντρα συνεργάτης ο Πλεύρης με τους δύο ψευτογιατρούς, ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση για την εμπλοκή του Υπουργού στις ύποπτες δραστηριότητες των τσαρλατάνων του Κολονακίου που αποκάλυψε με έγγραφα ντοκουμέντα το ΠΑΣΟΚ. Είχε συστήσει μαζί τους από το 2012 σωματείο, στο οποίο ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναβρασμός σε Ελλάδα και Ευρώπη, βενζίνη στα 3 ευρώ το λίτρο, εφιαλτικό σενάριο στα καύσιμα. Μήνυμα Πιερακάκη, σημαντικό για την ελληνική οικονομία, η επιστροφή του χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές. 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, πλήθος κόσμου στο μνημείο του. Η Δημοκρατία επιτέλους παραιτηθείται, θεατής ο Μητσοτάκης στον ευτελισμό των πάντων, χιονοστιβάδα οι αποκαλύψεις μετά το θάνατο Μαζονάκη. Πλήρης διάλυση μπάζει από παντού και το σύστημα παιδικής προστασίας στη χώρα μας. Εξενταπλάς η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Απίστευτη κοροϊδία από το Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Μητρόπουλος αποκαλύπτει την πολιτική απάτη της κυβέρνησης. Με τα λεφτά που παρακρατεί από το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης, δίνει το επίδομα του Νοεμβρίου. Παραμύθι ότι οι συνταξιούχοι μετέχουν το μέρισμα ανάπτυξης από την οικονομία. Νέα λίστα αναδρομικών για 37.000 συνταξιούχους προέρχονται κυρίως από εκκρεμείς επανυπολογισμού συντάξεων από τον ΕΦΚΑ. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Συντάξεις χειρίας, ποιοι δικαιούχοι μένουν εκτός? Επίδομα ανεργίας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κεφάλαιο αναταραχή στα ομόλογα, τέλος στο φθηνό χρήμα, στο υψηλότερο επίπεδο από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, το κόστος δανεισμού των κρατών, οι λόγοι πίσω από το σοκ και η θέση της Ελλάδας. Ενεργειακή κρίση, ο πιο δύσκολος χειμώνας, οι επιπτώσεις από το ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, οι δύο απειλές για την ελληνική αγορά ενέργειας. Ναυτεμπορική στην εποχή των ανεπτυγμένων αγορών, το top 10 των εισηγμένων που κερδίζουν από την επαναφορά του χρηματιστηρίου στην ελίτ. Προθέρμανση με επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ μέτρα αναχέτησης του ενεργειακού κόστους, η Saudi Aramco παγώνει τις παραδόσεις Οκτωβρίου. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης με AI σφίγγει ψηφιακός κλειός στα ιδιωτικά ιατρία. Θανάσιος εξαδάκτυλος στον τύπο Θεσσαλονίκης. Αναγκαία σύνδεση με την αρχή διαφάνειας. Νέα μέτρα ελέγχου ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά το θάνατο Μαζονάκη. Έφυγε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου την Κυριακή στην Αθήνα. Το τελευταίο αντίο. Και πράσινο φως στην περιβαλλοντική μελέτη για τη νέα τούμπα του ΠΑΟΚ. Κλείνουμε με την Αγκρέντα. Με ελάχιστο επικάλυψης 55% ΟΣΔΕ σε 7 ημέρες, οδηγίες για τις επιδοτήσεις. Με ιδιώτες η ασφάλιση παραγωγής στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενίσχυση βιολογικών 86 εκατομμυρίων ευρώ για το 2025.

0: Η μόνη μου ευχή να ξεκινάγανε τα σχολεία με το καλό και χωρίς πολλά κενά εδώ που τα λέμε, παιδιά. 40 λεπτάκια μετά τις 9 ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται πραγματικά. Έχει ξεκινήσει. Καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και στα πρωτάκια που πρωτομπήκανε τώρα σε όλη αυτή την ιστορία, στην πρώτη δημοτικού, και στους μεγαλύτερους και στα παιδιά που είναι στο λύκειο και έχουν το δικό τους τον αγώνα. Να δούμε πώς ξεκινάει αυτή η σχολική χρονιά, ρε παιδί μου. Γιατί είχαμε διαβεβαιώσεις πριν ότι θα γίνουν προσλήψεις. Πρέπει να γίνανε και κάποιες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Αλλά έχουμε αναφορές για κενά, για πολλά κενά. Δηλαδή, διάβαζα την ανακοίνωση που είχε βγάλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής και μιλά για 20.000 κενά. Και μάλιστα πάρα πολλά από αυτά είναι στην ειδική αγωγή. Εκεί που τα παιδιά χρειάζονται πολύ περισσότερα και εκεί που το κενό είναι πραγματικά απαράδεκτο, δηλαδή δεν μπορεί να αφήνεις έτσι τα παιδιά αυτά χωρίς παράλληλη στήριξη, χωρίς στελέχωση των ειδικών σχολείων και όλων των υπολείπων. Καλώς ορίζουμε λοιπόν εδώ τον κύριο Θεοδόση Μπενάτο, είναι ο εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής. Καλημέρα κύριε Μπενάτε.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς ξεκινήσαμε τη χρονιά? Μια εβδομάδα είναι τώρα. Θα μου πείτε είναι νωρίς ακόμα, αλλά...
1: Ξεκινήσαμε με ελπίδα και αισιοδοξία, γιατί πρέπει, γιατί στα σχολεία, τα σχολεία ξαναγέμισαν με χαμόγελα, με παιδιά, με ζωντάνια. Αλλά δυστυχώς από την άλλη ξεκινήσαμε με τα ίδια προβλήματα, τα οποία δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να τα θεωρήσουμε κανονικότητα.
0: Ναι. Ας πούμε.
1: Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα με τα κενά.
0: Πόσα είναι τα κενά
1: έχουν
0: αυτά?
1: Έχουν μιλήσει και τα σωματεία των εκπαιδευτικών, οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών για αυτά. Ένας απλός υπολογισμός καταδεικνύει ότι η κυβέρνηση που το Υπουργείο Παιδείας που πέρυσι χρησιμοποίησε τόσους ας πούμε χιλιάδες αναπληρωτές, τόσοι χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν σε σύνταξη και τόσους προσλαμβάνει φέτος.
0: Ναι.
1: Μόνο αυτό από τις διαφορές
0: πώς, τι βγαίνει.
1: Μόνο από αυτό το ισοζύγιο αποδεικνύονται περίπου 20.000 κενά.
0: 20.000.
1: Αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί τεχνιέντος, όπως έκανε και πέρυσι, να τα μειώσει, να τα εμφανίσει λιγότερα, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Δεν εξαφανίζει τεχνικά τα παιδιά και τα σχολεία. Και εδώ πρέπει να συζητήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί δηλαδή είναι ανικανότητα?
0: Μήπως είναι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί που είναι έγκυες και πάνε και εγκαταλείπουν αμέσως στη θέση τους, που είπαν διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας?
1: Αυτό δεν το είπαν διάφορα στελέχη. Αυτό καταρχήν είναι μια αθλειότητα και το είπε μάλιστα και γυναίκα. Καλά κάνουν οι αναπληρώτριες, καλά κάνουν οι δασκάλες, καλά κάνουν οι γυναίκες αν το αποφασίσουν και αν έρθει η στιγμή να μένουν, πώς το λένε, έγκυες και να κάνουν παιδιά. Σκεφτείτε ότι αυτές οι δηλώσεις γίνονται από ανθρώπους που υποτίθεται ότι θα ενδιαφέρονται πιο πολύ από εμάς τους υπολείπους για το δημογραφικό, για τη μείωση των γεννήσεων. Και μιας και που είπα για μείωση γεννήσεων, να εκφράσουμε και μια τεράστια απορία, γιατί η κυβέρνηση κατάφερε, ενώ ο μαθητικός πληθυσμός μειώνεται, να αυξάνονται κάθετα το αριθμός παιδιών ανά τάξη. Ενώ θα περίμενε κανένας ότι θα ήταν και πιο εύκολο.
0: Διαβάζουμε
1: και
0: εμείς και διαβάζουμε από διάφορους συλλόγους γονέων καταγγελίες για συγχωνεύσεις τμήματων φέτος.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι. Προκύπτει από τα κενά. Προκύπτει από την προσπάθεια να κρύψουμε τεχνιέντος τα κενά και να γλιτώσουμε μισθούς δασκάλων.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να ξεκινάει, ας πούμε, στη μέση εκπαίδευση εδώ σχολείο 3,5-4 ώρες τη μέρα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να λένε σε παιδιά από την πρώτη εβδομάδα ότι μέχρι το Γενάρη θα λείπει ο τάδε.
0: Mm-hmm. Κύριε Μπενάτε,
1: η ειδικότητα.
0: Θέλω λίγο να...
1: Ειδικά για την παράλληλη στήριξη. Mm-hmm. Δεν μπορείς να έχεις 12 ή και 17, έχω ενημερωθεί, για ένα σχολείο παιδιά με γνωματεύσεις από τα κεδασί και να διαθέτεις στο σχολείο ως Υπουργείο.
0: Εδώ ακριβώς ήθελα να μείνουμε.
1: 5 ή 6 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής.
0: Άρα είναι ένας εκπαιδευτικός ανά 3-4 παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη, ας πούμε.
1: Ακριβώς, γιατί κοιτάξτε να δείτε, πέρυσι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας νομοθέτησε πέρυσι το καλοκαίρι ένα νόμο πραγματικά σφαγείο για την ειδική αγωγή. Εδώ πέρα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Με το πιο, δηλαδή με έναν σαντιστικό τρόπο προσπαθούν να κάνουν πολιτική εξοικονόμηση πόρων και μάλιστα τις πιο ευαίσθητες περιπτώσεις, τα πιο ευαίσθητα παιδιά. Τι λέει η παιδαγωγική επιστήμη? Υπό προϋποθέσεις, και αυτό το κοιτάνε εξατομικευμένα, ότι παιδιά με αναπηρία, παιδιά με μαθησιακή δυσκολία, παιδιά με κάποια ειδική εκπαιδευτική ανάγκη μπορούν μια χαρά να τα καταφέρουν. Ναι. Αρκεί...
0: αυτό να εξηγήσουμε, να ότι τα παιδιά αυτά έχουν κάποια, ναι, διάγνωση από το αρμόδιο κέντρο που δείχνει κάποια μαθησιακή δυσκολία, σοβαρή δυσλειτουργία, διαφορετική. Και τα παιδιά αυτά.
1: Τέτοιες περιπτώσεις είναι. Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι ειδικές ανάγκες, οι μαθησιακές δυσκολίες κτλ.
0: Ναι, και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού παράλληλη στήριξη, τα παιδιά αυτά είναι απολύτως λειτουργικά στην τάξη. Χωρίς όμως την παράλληλη στήριξη, δυσκολεύονται πάρα πολύ τα ίδια τα παιδιά. Και πολλές φορές αυτό τα κάνει να στοχοποιούνται και από άλλους συμμαθητές, ας πούμε. Είναι αυτό γενικά όλο δημιουργεί πρόβλημα.
1: Η παιδαγωγική επιστήμη λέει ότι με την εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη και με έξτρα προσπάθεια μπορείς να καλύψεις, να τα βοηθήσεις. Να καλύψεις δηλαδή το γεγονός ότι δεν ξεκινάει από την ίδια βάση. Δεν μιλάμε. Ότι πρέπει να εξασφαλίσεις ισότιμη ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Και εδώ έρχεται η κυβέρνηση και νομοθετεί κόντρα την ίδια την επιστήμη και λέει ότι μπορεί ένας εκπαιδευτικός να κουμαντάρει 3-4 παιδιά, μπορεί να είναι στην ίδια τάξη, μπορεί να είναι και σε διαφορετική τάξη, μπορεί να είναι και σε διαφορετικό.
0: Και κύριε Μπενάτε, πότε γίνονται αυτοί οι διορισμοί?
1: Όροφο.
0: Και πότε γίνονται αυτοί οι διορισμοί? Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι γίνονται μετά τα Χριστούγεννα οι διορισμοί των ειδικών εκπαιδευτικών για την παράλληλη στήριξη.
1: Δεν είμαι σίγουρος ούτε καν αν θα γίνουν φέτος.
0: Οπότε
1: έτσι,
0: το αποτέλεσμα είναι ότι όποια οικογένεια έχει να διαθέσει, ας πούμε, ή κάπως προσπαθεί να βρει, πληρώνει για να έχει εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη στην τάξη.
1: Θα στρέψουν πολλές οικογένειες προς αυτή την κατεύθυνση. Θα στρέψουν πολλές οικογένειες προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι και αλλιώς έχουν στρέψει επίσημα και καθολικά όλες τις οικογένειες προς τα κέντρα, τα ιδιωτικά, γιατί δεν υπάρχει η έννοια της εργοθεραπείας και της λογοθεραπείας το δημόσιο σχολείο.
0: Όχι.
1: Όπως θα μπορούσε να υπάρχει, ναι, ειδικά, ναι, ας πούμε, από τις μικρές τάξεις, από το νηπιαγωγείο.
0: Ναι, όλα αυτά
1: θα
0: είναι...
1: μπορούσε να υπάρχει, ναι, γιατί θα βοήθαγε κιόλας και στην έγκαιρη αντιμετώπιση ζητημάτων ή στην έγκαιρη διάγνωση ζητημάτων.
0: Δυστυχώς όλα αυτά είναι επιπληρωμή από τις οικογένειες με ό,τι δικαιολογούν τα ταμεία, τα ασφαλιστικά.
1: Τα ξέρουμε και τα ζούμε κάθε μέρα. Mm. Και από αυτή τη σκοπιά εμείς τα διατυπώνουμε και διεκδικούμε. Γιατί δεν θέλουμε να δεχτούμε σήμερα, εν έτη 2026, ότι η κατάσταση στα σχολεία θα βαίνει προς το χειρότερο, ενώ οι δυνατότητες που υπάρχουν, ένα παιδί να μάθει, να ενισχυθεί, mm-hmm, να κατακτήσει τη γνώση, να αναπτύξει σωματικά και συναισθηματικά όλα όσα μπορεί, που πρέπει αυτό να γίνει στο σχολείο, γι' αυτό πάμε τα παιδιά μας εκεί, αυτό τελικά να μην συμβαίνει, για λόγους δημοσιονομικούς. Ενώ την ίδια ώρα δηλώνουμε και χαμογελάμε ότι είμαστε έτοιμοι, καταγγέλουμε αναπληρώτριες ότι δήθεν μένουν έγκυες, Ρίχνουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ εκεί που είναι η πραγματική προτεραιότητα ως κυβέρνηση, ως κράτος.
0: Ναι.
1: Προετοιμαζόμαστε δηλαδή με τους πολεμικούς εξοπλισμούς.
0: Ναι.
1: Για άλλα σενάρια. Εκεί υπάρχει δυνατότητα και εκεί δεν υπάρχει δημοσιονομικός κόφτης. Στην παιδεία των παιδιών μας, το μόνο που βλέπει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας εδώ και χρόνια είναι να δει για ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, χρήσιμες ανάγκες.
0: Ναι.
1: Βλέπει ένα κόστος που πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί. Εμείς λοιπόν λέμε ότι τα παιδιά μας δεν είναι κόστος. Τα παιδιά μας είναι η ελπίδα και το μέλλον αυτού του τόπου. Δεν είναι η ελπίδα και το μέλλον αυτού του τόπου οι πολιτικές τους.
0: Έτσι. Κύριε Μπενάτε, θα έχουμε την ευκαιρία, θα τα ξαναπούμε. Μόλις ξεκίνησε η χρονιά, δυστυχώς με κάποια προβλήματα σοβαρά. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και το επόμενο διάστημα. Και τα μικρόφωνά μας είναι ανοιχτά και για τις ομοσπονδίες γονέων και για τους εκπαιδευτικούς και για όποιους θέλουν να μιλήσουν για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, επειδή φτάσαμε 8 λεπτάκια πριν από τις 10, να σας βάλω κι εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σάββατο έχεις μια ιδέα που αξίζει να γίνει πραγματικότητα. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την ιδέα σου για να κάνεις το πρώτο βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seeds στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, γνώση, mentoring, συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή σου στο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr/competition και κάνε το επόμενο βήμα για την ιδέα σου. Πάμε τώρα και για τις διαφημίσεις μας.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 30,3% και άδειασμα Σαμαρά. Γκάλοπ της GPO αποκλειστικά για τα παραπολιτικά. Καμία επίδραση της ΔΕΘ στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί την Ελλάς. Ο Μητσοτάκης παραμένει μακράν καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με την ακρίβεια ως το βασικό του αντίπαλο. Πώς και πόσο η γαλάζια βάση αποδοκιμάζει το Μεσίνιο. Υπόθεση Μαζονάκη. Η διάσημη της Καρνεάδου και μια καταγγελία σοκ για το ιατρείο. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εδώ είμαστε στα παραπολιτικά στο 90,1, 4 λεπτάκια πριν από τις 10 φτάσαμε, παιδιά. Και για τους εκπαιδευτικούς που λέγαμε νωρίτερα, μας έστειλε η Νάγια που είναι εκπαιδευτικός, λέει είμαι δασκάλα μουσικής. Λέγαμε για τις όσα υπόθηκαν από στελέχη της κυβέρνησης για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς που πάνε την πρώτη μέρα στον αγιασμό και εξαφανίζονται μετά γιατί είναι έγκυες, λέει, και αυτό είναι πολύ κακό. Λέει η Νάγια, είμαι δασκάλα μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ας μας μοιράσει το Υπουργείο Παιδείας προφυλακτικά, γιατί ο μισθός δεν φτάνει ούτε γι' αυτά. Τι να κάνει, κάνει χιούμορ ο καθένας.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Για γεμάτο καλάθι, έλα μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock'n'roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασίσα μου.
13: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
14: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
13: Έχω εξτασιαστεί.
14: Είσαι πανέτοιμη.
13: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
14: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
13: Εξαιρετικό.
14: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
13: Τι λέρε,
14: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία.
3: Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2 και 59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
19: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
21: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
22: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
23: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
23: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
24: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
25: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
24: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
25: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
24: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
25: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
24: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
25: Πανουράκης.
26: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
27: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
26: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
27: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
26: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
27: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
26: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
28: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Σε
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
4: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
1: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
5: 2000 FM.
6: Επιχειρίας άφαντη 6 μήνες τώρα και με δικαιολογίες ό,τι να είναι. Αν δεν είχε εμάς τα παιδιά της, η γυναίκα αυτή θα πέθαινε στην πείνα.

Ο οποίος Τραμπ, κατά την προσφυλή του τακτική, αποφάσισε να προχωρήσει σε λίγο πιο δυναμικά, έτσι, δυναμικό μπλόκο στα μέσα ενημέρωσης που δεν το αρέσουν, ρε παιδί μου. Τι ανακοίνωσε λοιπόν? Ανακοίνωσε τη νύχτα, νύχτα σε εμάς δηλαδή, ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση του CNN, του MS Now και του Politico στο Λευκό Οίκο. Μάλιστα είπε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης, αν δεν είναι καλά παιδιά φαντάζομαι. Στην ανάρτησή του λέει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, την κυβέρνηση Τραμπ ή τη ΣΥΠΑ. Δηλαδή εμένα, εμένα ή εμένα, είπε ο Τραμπ.

Το λέγαμε νωρίτερα, το διαβάζαμε στα πρωτοσέλιδα. Ο Πρωθυπουργός θα δώσει το παρόν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, διαβάζω από το παραπολιτικά.gr, προγραμματισμένο τέτα-τέτ με τον Ερντογάν, αλλά δεν αποκλείεται κιόλας, λέει, αυτό το ενδεχόμενο, που μπορεί να αλλάξει ακόμα και την τελευταία στιγμή. Μεταβαίνει λοιπόν στην Νέα Υόρκη από τις 21 ως τις 25 Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κύριος σταθμός του, θα είναι η Νέα Υόρκη και την 81η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μιλώντας τις προάλλες στην ΕΡΤ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει ότι δεν αποκλείω κάτι για το ραντεβού με τον Ερντογάν δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει και κάτι προγραμματισμένο. Λοιπόν, σιγά σιγά να πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για οικονομία. Την οικονομία των επενδυτικών οίκων, αλλά την οικονομία κυρίως της τσέπης μας.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: Πάνος Μικρούτσικος, Χριστός Θηβαίος και ο Άμλετ της Ελλήνης φυσικά. Έχουμε ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τη διπλή αναβάθμιση από Moody's και Scope. Η Ελλάδα, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποτελεί παράδειγμα ανθεκτικότητας και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους. Προχωρά μπροστά παρά το φουρτουνιασμένο καιρό. Αυτό γράφει στην ανάρτησή του, μεταξύ άλλων. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στη συζήτηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας χθες για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είπε ότι δεν μπορούμε μονομερώς να τον μειώσουμε και ότι θα θέσουμε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Ωστόσο, προανήγγειλε κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, ίσως, λέει, και πλαφόν στο κέρδος. Αντιδρούν οι βενζινοπόλες, θα δούμε τι θα γίνει. Το κυριότερο είναι ότι ασφικτιούν οι καταναλωτές, γιατί η βενζίνη είναι πάνω από 2,10 αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, η αμόλυβη. Και όλα όσα ακούγονται τα μέτρα αφορούν το πετρέλαιο κίνησης και ίσως και το πετρέλαιο θέρμανσης, η διανομή το οποίο θα αρχίσει έτσι τώρα σύντομα. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον αγαπημένο συνάδελφο και τον ακούτε κάθε μέρα εδώ πέρα 7 με 9, τον Αλέξανδρο Κλώσσα. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή αρχή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή επιστροφή.
0: Καλή αρχή για όλους.
1: Καλές ειδήσεις όλα αυτά.
0: Έτσι, ναι. Ναι. Α, καλές ειδήσεις είναι το ζητούμενο.
1: Μακάρι.
0: Πραγματικά είναι το ζητούμενο, δηλαδή τις ψάχνουμε κάθε φορά με δυσκολία.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, ας πάμε από τις καλές ειδήσεις. Λοιπόν, την αναβάθμιση από τους δύο διεθνείς επενδυτικούς οίκους.
1: Ναι, η διπλή ανακοίνωση από την Scope και από την Moody's δείχνουν ότι η Ελλάδα αρχίζει και απομακρύνεται σταθερά από τα δύσκολα του 2007-2008. Για την ακρίβεια, για να το πω ορθά, από τα δύσκολα δημοσιονομικά του 2007-2008, αρχίζει και φτιάχνει μια νέα ταυτότητα ή ανακτά και πάλι το χαμένο έδαφος της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτό σημαίνει ότι η πιστολογική ικανότητα της χώρας αρχίζει και επιστρέφει κοντά στο AAA που ήταν πριν την κρίση. BB+, ο Scope, πιο κάτω ο Moody's. Η αλήθεια είναι ότι ο Moody's είναι ο πιο επιφυλακτικός από όλα τα μεγάλα σπίτια. Πάντα αργεί πάρα πολύ ο Moody's. Τι λένε και οι δύο? Λένε ότι τα δημοσιονομικά της χώρας και η πορεία της χώρας πηγαίνει καλά, έτσι ώστε να μπορούμε εμείς να τα αναβαθμίζουμε. Είναι προφανές ότι εάν δεν είχαμε τη γεωπολιτική ένταση, τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές δυσκολίες παγκοσμίως, θα ήταν πιο ταχύ το βήμα των οίκων απέναντι στην ελληνική οικονομία. Ναι. Αλλά επειδή βλέπω και από την κυβέρνηση που ορθώς χαίρεται για το αποτέλεσμα των δύο οίκων, νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε με πολύ προσοχή τους αστερίσκους που έχουν οι εκθέσεις των δύο οίκων. Και οι αστερίσκοι που έχουν οι εκθέσεις των δύο οίκων είναι τα προβλήματα που έχει η ελληνική οικονομία όλα τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει να τα λύσει αν θέλουμε πραγματικά να πούμε ότι επιστρέφουμε στα σαλόνια των καλών οικογενειών και οικονομιών. Δηλαδή, ανάπτυξη. Και οι δύο οίκοι λένε ότι η ελληνική ανάπτυξη ασθμένη και έχει ζητήματα. Και αυτό είναι αλήθεια, διότι δεν έχουμε κάτι ποτέ σοβαρά να συζητήσουμε για το τι οικονομία θέλουμε να έχουμε και πώς αυτή η οικονομία θα παράγει το επόμενο διάστημα. Χρέος. Ναι, μεν το έχουμε μειώσει, αλλά παραμένει πάρα πολύ ψηλό. Και δεν είμαι και πάρα πολύ βέβαιος ότι λειτουργούμε δημοσιονομικά έτσι, πέρα από το να αποπληρώνουμε το χρέος μας γρήγορα, ότι δεν ξαναφουσκώνουμε το χρέος για τις επόμενες γενιές. Έλλειμμα, εξωτερικό έλλειμμα. Δεν κάνουμε σοβαρή δουλειά για να ενισχύσουμε τις εξαγωγές μας, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της χώρας με τις πολλές δυσκολίες που έχει έτσι και αλλιώς η ελληνική οικονομία. Είναι μια μικρή οικονομία, αλλά δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Αυτά τα τρία συν κάποιους ακόμα αστερίσκους που έχουν και οι δύο οίκοι δείχνουν ότι η αλήθεια είναι ότι πηγαίνουμε καλά στα μεγάλα και δεν πηγαίνουμε καλά στα μικρά.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η κυβέρνηση επιλέγει να είναι η βιτρίνα καθαρή, αλλά μέσα το κατάστημα δεν είναι και στα καλύτερά του. Mm-hmm. Και αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα όταν θα μπει ο πελάτης μέσα.
0: Είναι λίγο αυτό που ζούμε κιόλας εμείς ως ελληνική πραγματικότητα, νομίζω.
1: Ναι,
0: όταν λέμε τα μικρά, δηλαδή δεν πάμε καλά στα μεγάλα, δεν πάμε καλά στα μικρά. Τα μικρά είναι αυτά που εν πωλής καθορίζουν και τις ζωές μας, έτσι. Όχι ότι δεν την καθορίζουν και τα μεγάλα, αλλά λέω.
1: Η απάντηση της κυβέρνησης πάντα σε αυτό είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε την βασική εικόνα, να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα για να μπορέσει αυτό να περάσει στην κοινωνία. Απλά επειδή πια είμαστε αρκετά χρόνια μακριά και από τα μνημόνια, αλλά και 7 χρόνια μετά από την έναρξη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, μοιάζει ότι αυτό δεν είναι απλά η καθυστέρηση του χρόνου, αλλά είναι μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, mm-hmm. το πώς θα λειτουργεί.
0: Εδώ που λες για πολιτική επιλογή τώρα, επειδή είσαι πάρα πολύ έμπειρος στο οικονομικό ρεπορτάζ, βλέπεις ότι πίσω από τις γραμμές υπάρχει μια διάθεση μείωσης κάποιων φόρων, είτε του ΦΠΑ είτε του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δηλαδή, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να ανοίγει το θέμα στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά να το παραπέμπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Όχι, δεν υπάρχει διάθεση μείωση των φόρων. Υπάρχει από τη μία η ανάγκη και από την άλλη η δημοσκοπική πίεση. Η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση να μειώσει τους φόρους, διότι αν ήθελε να τους μειώσει, θα τους είχε μειώσει εδώ και 7 χρόνια που συζητάμε, ή τέλος πάντων εδώ και 5 χρόνια που συζητάμε για, για οικονομικές κρίσεις που έρχονται από την ενέργεια, από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά. Είναι μονίμως αρνητική σε οποιαδήποτε παρέμβαση, σε οποιονδήποτε φόρο έχει να κάνει με τους έμεσους φόρους. Η κυβέρνηση τι έχει κάνει, συνεχίζει ένα στρεβλό μοντέλο με τους έμεσους φόρους να είναι πολύ υψηλότεροι από τους άμεσους φόρους στο συνολικό μείγμα. Mm-hmm. Είμαστε πάνω από το 60% με έμεσους φόρους, στο 40% και κάτω με άμεσους φόρους. Μειώνει κάποιους από τους άμεσους φόρους, έχοντας όμως μια έτσι κι αλλιώς στρεβλή, ένα στρεβλό φορολογικό σύστημα, όπου αυτό που λέμε μεσαία τάξη τους γονατίζει. Όποιος βγάζει λίγο παραπάνω σε πάει σε ένα συντελεστή που κοντεύει το 50% και σου λέει φέρε μου τα μισά λεφτά πίσω στην εφορία.
0: Και αφού
1: σου πάρει τα μισά λεφτά πίσω στην εφορία, μετά σου παίρνει άλλα τόσα λεφτά με τους έμεσους φόρους. Όπου οι έμεσοι φόροι, αν και η ίδια κυβέρνηση λέει ότι γιατί να ευνοήσω τους πλούσιους, συνεχίζει ένα μοντέλο που ευνοεί στην πραγματικότητα αυτούς που έχουν περισσότερα λεφτά. Διότι ο έμεσος φόρος πληρώνεται από τον φτωχό και από τον πλούσιο με τον ίδιο τρόπο.
0: Και όταν βγαίνουν και έτσι. Σωστό. Και όταν βγαίνουν και έρευνες που δείχνουν ότι πλέον είμαστε στον πάτο της Ευρώπης στην αγοραστική δυνατότητα, είμαστε επίσης στην πρώτη τελευταία θέση σε ό,τι αφορά την οικονομική μας γενικά δυνατότητα. Δηλαδή, θέλω να πω πέρα από την πραγματικότητα που ζει ο καθένας, πλέον υπάρχουν και έρευνες από διεθνείς οργανισμούς που τα δείχνουν αυτά.
1: Ναι, και η κυβέρνηση απαντάει σε αυτό με την αύξηση του μέσου μισθού, που λέει ότι αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, στον Παναγιώτη Στάση, ότι δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, έχουμε μισθούς Πορτογαλίας. Mm. Σύμφωνοι. Αλλά έχουμε όρους διαβίωσης Βουλγαρίας. Δηλαδή η δυναμική μας είναι σαν την Βουλγαρία, και μάλιστα η Βουλγαρία ανεβαίνει ενώ εμείς υποχωρούμε σταδιακά. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της πολύ ψηλής
2: 2000 FM.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: 2000 FM.
1: μπαίνει δύο φορές.
0: Εδώ, Αλέξανδρε, για να κλείσουμε σιγά-σιγά. Ναι. Καταρχάς, πρώτα απ' όλα πρέπει να σου πω ότι σε άκουγα στην εκπομπή σου που το περιέγραφες τόσο γλαφυρά αυτό με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ότι άλλα τα προχωράμε κατευθείαν, ας πούμε. Ναι. Τα προχωράει η κυβέρνηση και εδώ είναι, περάστε από το δεύτερο γραφείο, θα πάτε στον τρίτο όροφο, φέρτε και πέντε χαρτώσεις. Ήταν πραγματικά και καταπληκτικό.
1: Και μας αφήνουν και οι Ευρωπαίοι να το προχωράμε. Δηλαδή, για να μην τα ρίχνουμε όλα στην κυβέρνηση, προφανώς κάνουμε κριτική στους δικούς μας, γιατί οι δικοί μας ενδιαφέρουν περισσότερο και μας και αποφασίζουν για μας, αλλά η Ευρώπη μας έχει φορτώσει με έναν στενό κορσέ που όταν το συζητούσαμε το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο σταθερότητας λέγαμε, παιδιά, αυτό είναι ένα εξαιρετικό σύμφωνο που λέει ο λόγος για μια περίοδο που η οικονομία κόβει χρήμα ασταμάτητα. Έτσι. Δηλαδή είμαστε σε ανάπτυξη. Εάν πέσουμε στη λούμπα της ύφεσης, δεν θα έχει περιθώριο η οικονομία να πάρει ανάσα και να στηρίξει τις οικονομίες. Είμαστε σε αυτό το σημείο και η Ευρώπη συνεχίζει να λέει, παιδιά, δεν πειράζει, τα ελλείμματά σας.
0: Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Φυσικά και δεν είναι άμυρη ευθυνών η Ευρώπη, το αντίθετο. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω λοιπόν είναι το εξής. Επειδή έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα για το αν ήταν τελικά αποτελεσματική και αν πέρασε στους καταναλωτές η μείωση του ΦΠΑ στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Τελικά τι έγινε? Η κυβέρνηση έλεγε ότι όχι, δεν πέρασε. Άλλες έρευνες που δεν ξέρω, δεν θυμάμαι την πηγή τους αυτή τη στιγμή, έλεγαν ότι όχι, πέρασε. Τελικά η δικιά σας εικόνα των οικονομικών δηλαδή συντακτών ποια είναι?
1: Έχω γράψει ένα κομμάτι για τον οικονομικό ταχυδρόμο που νομίζω θα δημοσιευθεί σήμερα ή τη Δευτέρα. Mm-hmm. Με τα στοιχεία από την Ισπανία και, και τις υπόλοιπες χώρες που μείωσαν την,
0: το ΦΠΑ.
1: Το κακό ποιο είναι? Ότι υπάρχει ένα μοντέλο και εδώ στην Ελλάδα που θα μπορούσαμε να το ελέγξουμε. Τα νησιά του Αιγαίου, τα προσφυγονήσια που λένε, όπου έχει μειωθεί ο ΦΠΑ, αλλά η κυβέρνηση δεν μας δίνει τα στοιχεία. Για να ξέρουμε τι έκανε δηλαδή ο μειωμένος ΦΠΑ, αλλά για να συνεχίζει να το κρατάει το μέτρο και μάλιστα να το διευρύνει. Θυμίζω ότι από 1η-1η-2026 πήγε και σε άλλα νησιά ο μειωμένος ΦΠΑ που είχαν ζήτημα. Πάνω να πει ότι κάτι κάνει το μέτρο. Εγώ δεν λέω ότι έχουν γίνει πλούσιοι άνθρωποι, αλλά κάτι φέρνει στο πορτοφόλι για να συνεχίζει η κυβέρνηση να κρατάει το μέτρο του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος που εφαρμόστηκε ο μειωμένος ΦΠΑ, δεν έφερε ξαφνικά την άνοιξη σε όλη την οικονομία. Mm-hmm. Υπήρξαν περίοδοι που πραγματικά μειώθηκαν τα προϊόντα και περίοδοι που αυξήθηκαν τα προϊόντα. Η διαφορά είναι ότι με το μειωμένο ΦΠΑ οι αυξήσεις ήταν μικρότερες σε σχέση με τον αυξημένο ΦΠΑ. Δηλαδή το βάρος της αύξησης ήταν ελαφρύτερο σε σχέση με το μειωμένο ΦΠΑ.
0: Ναι,
1: όπως και να έχει, εδώ μιλάμε για εργαλεία που δεν είναι, προφανώς δεν είναι το πήρα και έλυσα τα προβλήματά μου όλα. Θέλει διαρκή δουλειά και ένα μείγμα μέτρων που θα τα πειράζει στη συνέχεια.
0: Και προφανώς το μείγμα είναι που έχει το τελικό αποτέλεσμα.
1: Προφανώς. Εμείς εδώ έχουμε πάρει απόφαση από την πρώτη στιγμή ότι η μόνη λύση για όλα τα προβλήματα που έχει η οικονομία σε σχέση με την ακρίβεια είναι ένα επίδομα. Επίδομα και τέλος.
0: Ναι, μάλιστα. Αλέξανδρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή και την πάντα πολύ καλή και πολύ εκλεγευμένη τέλος πάντων ενημέρωση που μας κάνεις. Να μπορούμε να τα καταλάβουμε. Δηλαδή αυτό έχει σημασία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Αλέξανδρος Γλώσσας, πάντα έγκυρος και πάντα κατανοητός. Είναι μεγάλο προτέρημα αυτό.

0: 38 λεπτά μετά τις 10 και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε λίγο για πολιτική. Θα μιλήσουμε λίγο για πολιτική μέσα από την δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Τα Παραπολιτικά. Και φέρνει μπροστά σταθερά τη Νέα Δημοκρατία, όχι μεγάλες αλλαγές. Δείχνει μια άνοδο του ΠΑΣΟΚ, να σας πω ότι αφορά κυρίως την περίοδο ακριβώς μετά τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στην ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και τα προγράμματα που ανακοίνωσαν, έτσι. Εκεί λοιπόν έχει τσιμπήσει προς τα πάνω το ΠΑΣΟΚ. Είναι στάσιμη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είναι πολλά και ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα και καλύτερα είναι να πάμε να ψάξουμε τα συμπεράσματα αυτά με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της GPO, τον κύριο Αντώνη Παπαργύρη. Καλημέρα, κύριε Παπαργύρη.
1: Καλημέρα, κυρία Τσίγκα, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Να πω καλή έναρξη και στην περίοδο των δημοσκοπήσεων, γιατί είναι ο πρώτος γύρος, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, γιατί...
1: Είναι παραδοσιακά μετά τη ΔΕΘ. Ξεκινάει η πολιτική σεζόν και ταυτόχρονα και η σεζόν των δημοσκοπήσεων, τις οποίες θα παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Σε μια πολύ μακρά από ό,τι φαίνεται προεκλογική περίοδο, 6-7 μηνών. Mm-hmm. Χρονικά μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο το διάστημα. Πολιτικά όμως γνωρίζουμε ότι είναι ένα διάστημα ικανό να επιφέρει και ανακατατάξεις και απρόβλεπτες εξελίξεις που όπως φαίνεται δεν θα λείψουν. Έτσι. Από το πολιτικό σκηνικό.
0: Mm-hmm. Αυτό το που βλέπουμε βέβαια, λοιπόν,
1: δεν αποτυπώνεται έτσι κάποια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά τη σειρά των κομμάτων, της κατάταξης και των βασικών πολιτικών δικτών των οποίων μετρούμε έτσι κλασικά σε αυτού του τύπου τις πολιτικές δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Ένα πρώτο βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ακρίβεια συνεχίζει και αποτελεί το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για 6 στα 10 νοικοκυριά. Τουλάχιστον αυτό το ποσοστό το προτεραιοποιεί ως το βασικότερο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση. Ωστόσο φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο κεφάλαιο αξιοπιστίας και σε σχέση και με αυτά τα οποία ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, που δεν προκάλεσαν πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, μπορώ να πω. Ωστόσο εκλαμβάνονται ως η πιο ρεαλιστική και εφαρμόσιμη προσέγγιση από τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν. Mm-hmm. Τώρα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον νομίζω παρουσιάζει ο ανταγωνισμός που υπάρχει στη δεύτερη, για τη δεύτερη θέση, την οποία κρατά σταθερά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που φαίνεται να συγκεντρώνει ένα ισχυρό έτσι, πυρήνα υποστηρικτών της τάξης του 15-16%, που τον διατηρεί ξαναλέω σε δεύτερη θέση. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως φαίνεται ότι δυσκολεύεται η Ελλάς να διευρύνει το ακρατήριό της, με αποτέλεσμα η θετική κατά γενική ομολογία παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ να μειώνει την απόσταση μεταξύ των δύο κομμάτων, δίνοντας νέο πολιτικό ενδιαφέρον στον ανταγωνισμό αυτό που θα δούμε το επόμενο διάστημα να εξελίσσεται. Η πιστικότητα φαίνεται ότι πέρασε καλύτερα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αυτά τα οποία εξήγηλε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα έπεισε λιγότερο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται μάλλον περισσότερη εξειδίκευση το οικονομικό του πρόγραμμα. Μάλλον αυτά τα οποία ακούστηκαν μετά την ανακοίνωση του προγράμματος θολώσανε το μήνυμα του.
0: Εκεί πρέπει να έγινε, ναι,
1: του πρώην πρωθυπουργού. Οπότε χρειάζεται εκεί πέρα λίγο μια αποσαφήνιση των θέσεων. Παρ' όλα αυτά, στην ερώτηση για την πιστικότητα των προσώπων των τριών αρχηγών, συνεχίζει ο κ. Τσίπρας να διατηρεί έτσι ένα μικρό προβάδισμα από τον.
0: Ποιο ερώτημα είναι αυτό, το ερώτημα για την.
1: Για το ποιος από τους τρεις πολιτικούς σας αρχηγούς σας έπεισε περισσότερο. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Ενώ το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, σαν πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ, θεωρείται πιο πιστικό, όταν μετράμε με τα πρόσωπα μετά, φαίνεται ότι διατηρεί ένα προβάδισμα ο κύριος Τσίπρας έναντι του κύριου Ανδρουλάκη. Έχει και αυτό την αξία του και την ερμηνεία του. Παρ' όλα αυτά, ένα άλλο στοιχείο το οποίο το είδαμε και στις πρώτες δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου που είχαμε κάνει. Είναι η απότομη μείωση των ποσοστών της κυρίας Χαριστιανού, η οποία φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι, υπάρχει καταβαράθρωση εκεί.
1: Εντάξει, δεν θα χρησιμοποιήσω εγώ αυτή τη λέξη. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει σημαντική υποχώρηση σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί με την ανακοίνωση του κόμματος Χαριστιανού. Και αυτό μας φαίνει στο επόμενο σημείο και της έρευνας αλλά και της πολιτικής συζήτησης που έχει κυριαρχήσει τις προηγούμενες μέρες και θα μας απασχολεί και το επόμενο διάστημα σχετικά με την απόπειρα εκτίμησης και πρόθεσης δυνητικής ψήφου για κόμματα που δεν έχουν δημιουργηθεί. Και αναφέρομαι στην περίπτωση του κ. Σαμαρά.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Ο οποίος ανοιχνεύεται και στη δικιά μας δημοσκόπηση με ένα με μια περίμετρο δυνητικής ψήφου κοντά στο 9,5%. Mm-hmm. Θέλω να ξαναθυμίσω όμως εδώ και στους ακροατές να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, γιατί και η κυρία Καριστιανού πριν ανακοίνωσε το κόμμα της ανοιχνευόταν σε ποσοστά πολύ μεγαλύτερα από αυτό. Δηλαδή, mm-hmm. έφταναν και με ορισμένες δημοσκοπήσεις τοποθέτησαν και στο 20. Είδαμε ότι πολύ γρήγορα όμως σχετικά.
0: Ναι, βέβαια, ήταν ένα πρόσωπο άγνωστο στην πολιτική, η κυρία Καριστιανού. Η μόνη διαφορά ίσως είναι αυτή. Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές διαφορές. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτή. Απλά καλό θα είναι να περιμένουμε όταν συζητούμε για καινούργια κόμματα να δούμε πότε θα ιδρυθούν, ποιο θα είναι το οργανωτικό του πλαίσιο, ποιο θα είναι το ιδεολογικό του περίγραμμα.
0: Ποιοι θα είναι οι συνεργάτες, οι προβεβλημένοι τουλάχιστον.
1: Είναι μια σειρά πραγμάτων. Καταλαβαίνω ότι αναπόφευκτα συζήτηση πηγαίνει στην περίπτωση του κυρίου Σαμαρά και γι' αυτό έχουμε και μια ειδική ενότητα μέσα στην έρευνά μας. Προσπαθούμε λίγο να διερευνήσουμε το ιδεολογικό και πολιτικό περιβάλλον μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Αλλά ξαναλέω, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Προφανώς, ξαναλέω, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη συζήτηση. Έχει ενδιαφέρον και δημοσιογραφικό και πολιτικό και ερευνητικό.
0: Σωστό. Επίσης, παραμένει σταθερή η ελληνική λύση, έτσι.
1: Η ελληνική λύση παραμένει σταθερή στην τέταρτη θέση εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε πολύ κοντινή απόσταση είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο επίσης διατηρεί δυνάμεις που είναι 7,6 για την Ελληνική Λύση, 7,4 για το ΚΚΕ στην πρόθεση ψήφου, mm-hmm. που φτάνουν σχεδόν στο 9% και για τα δύο κόμματα στην εκτίμηση. Από εκεί και πέρα έχουμε την Πλεύση Ελευθερίας που σταθεροποιείται στο 4% και υπάρχει και μια μικρή άνοδο για τη Φωνή Λογικής κυρίας Λατινοπούλου, την οποία φαίνεται να ευνοεί γενικότερη ατζέντα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και κυρίως στην Ευρώπη, θα έλεγα. Από εκεί, μάλλον, έτσι, αντλεί τη δυναμική της, mm-hmm. και την παρουσία της στο Ευρωκοινοβούλιο, κυρία Λατινοπούλου.
0: Σε ό,τι αφορά, κύριε Παπαργύρη, τους αναποφάσεις τους, εκεί φαίνεται να αλλάζει το μείγμα των αναποφάσιστων.
1: Το μείγμα παραμένει σταθερό. Αν κάνετε την ανάλυση, πάντοτε θα βλέπετε ότι αυτός που υπολείπεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με το αποτέλεσμα των προηγούμενων εθνικών εκλογών, mm-hmm. αλλά και των ευρωεκλογών, είναι το κυβερνητική παράταξη. Επομένως, mm-hmm. το μεγαλύτερο κομμάτι των αποφάσεων προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι κάτι το οποίο στην κυβέρνηση το διαβάζουν θετικά. Δηλαδή, θεωρούν ότι είναι μια δεξαμενή την οποία μεγάλο τμήμα της την έχει επιλέξει. Επομένως, μπορούν να την προσεγγίσουν πιο εύκολα. Υπάρχει όμως και η αρνητική και η άλλη ανάγνωση, ότι εκεί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος εδώ και αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου 2 χρόνια μετά τις ευρωεκλογές, τοποθετείται στη ζώνη των αναποφάσεων και δεν δείχνει διατεθειμένο να επιστρέψει προς την κυβέρνηση.
0: Δεν υπάρχει κομμάτι αναποφάσεων που να μπορείτε εσείς να το καταγράψετε, ας πούμε, σε πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς? Είναι μεγάλο αυτό ή όχι, αυτό λέω.
1: Ένα μεγάλο κομμάτι της ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ έχει μετακινηθεί ήδη στην Ελλάδα, mm-hmm, mm-hmm. του κυρίου Τσίπρα. Και από εκεί και πέρα, ξαναλέω, οι βασικές δεξαμενές προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κεντρώοι ψηφοφόροι, οι οποίοι είναι ούτως ή άλλως λιγότερο κομματικά ταυτισμένοι. Επομένως, κάνουν επιλογές λίγο πριν τις εκλογές και με βάση πιο ορθολογικά mm-hmm. κριτήρια. Πολύ σωστά το θέτει το ερώτημα, γιατί επί της ουσίας τι κάνει όλη αυτή η συζήτηση, περιγράφει και το αδιέξοδο στο οποίο θεωρώ ότι υπάρχουν πλην αυτή τη στιγμή και τα τρία πρώτα κόμματα.
0: Ναι.
1: Γιατί και οι τρεις δεν έχουν αυτή τη στιγμή επί της ουσίας πολύ μεγάλες δεξαμενές. Mm. Δηλαδή η κυβέρνηση είναι κοντά στα ποσοστά των ευρωεκλογών, στην εκτίμηση ψήφου είναι σε αυτό το οποίο θέλει να είναι, που είναι το 30%. Από εκεί και πέρα και ο κ. Τσίπρας η Ελλάς, είπαμε, ότι κατάφερε άμα τη εμφανίσει του να συγκεντρώσει περίπου το 65-70% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά φαίνεται να δυσκολεύεται να διευρύνει αυτό το κρατήριο. Και η μικρή άνοδος που καταγράφεται για τον Πασόκ οφείλεται κυρίως στη συσπήρωσή του, συσπήρωση που προκάλεσε και η εκδήλωση της 3ης Σεπτέμβρη, αλλά και η θετική, ξαναλέω, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Επί της ουσίας, δηλαδή, το Πασόκ ανέκοψε διαρροές που είχε το προηγούμενο διάστημα προς την Ελλάς, αλλά και προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, κατάφερε να συσπηρώσει. Τώρα το ζήτημα και για τους τρεις και το δύσκολο από εδώ και πέρα είναι η διεύρυνση της εκλογικής τους βάσης, mm-hmm. για την οποία νομίζω θα δούμε πολύ μεγάλη μάχη και στο χώρο του κέντρου, και της κέντρο-αριστεράς, αλλά και της κέντρο-δεξιάς. Δεν είναι μόνο η κέντρο-αριστερά διασπασμένη. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές πηγόκεντρες τάσεις και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που δεν ξέρω αν μπορεί αυτή τη στιγμή να τις συσπηρώσει η σημερινή Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. με βάση και το προφίλ και πιθανή μετατόπιση που έχει συμβεί στο εσωτερικό και στο ιδεολογικό της περιβάλλον.
0: Έτσι. Και βέβαια μας είπατε ότι το πρόβλημα που τέμνει όλη την κοινωνία, το 6 στους 10 είναι πολύ μεγάλο ποσοστό δηλαδή, είναι η ακρίβεια. Και ναι. Καθορίζει και σε μεγάλο βαθμό, προφανώς θα καθορίσει και την, θα κατευθύνει την ψήφο ίσως.
1: Το παράδοξο βέβαια σε αυτό το έβριμα, το οποίο δεν είναι σημερινό αλλά είναι διαχρονικό, πάει τώρα περίπου 2-3 χρόνια που καταγράφεται, είναι ότι παρότι μεγάλο και σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινής γνώμης επιρρύπτει ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση στις πληθωριστικές πιέσεις στην κυβέρνηση, σε μικρό μεν ποσοστό αλλά πλειοψηφικό, εντάξει, περίπου το 25%, θεωρεί ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι αυτή η οποία μπορεί να δώσει κάποια λύση στο πρόβλημα. Δηλαδή αυτό νομίζω, αυτή η συσχέτιση είναι που περιγράφει και την πολιτική μας κατάσταση. Έχουμε μια κυβέρνηση που υφίσταται τη φθορά του προβλήματος και ταυτόχρονα μια αντιπολίτευση όμως που δεν μπορεί να πείσει ότι μπορεί να βγάλει τους πολίτες από αυτό το αδιέξοδο στο οποίο έχουν βρεθεί. Επομένως είναι μια μετεωρική κατάσταση, την οποία οι πολίτες αναγνωρίζουν το πρόβλημα, επιρρύπτουν ευθύνες στην κυβέρνηση, δεν μπορούν να δουν όμως άλλη κυβερνητική λύση.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαργύρη. Φαντάζομαι ότι θα ξανασυζητηθεί το θέμα έτσι και μέσα στη βδομάδα αναλυτικά πια με την ανάλυση όλων και των επιμέρους στοιχείων που έχει πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της GPO. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: καλή σας ημέρα. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.

Να μην το ξεχάσω, γιατί το κρατάω και θέλω να το διαβάσω το μήνυμα του κυρίου Γιώργου. Καλό το χιούμορ, μου λέει, ηρωνία και το τρολάρισμα σχετικά με την εγκυμοσύνη των εκπαιδευτικών, αλλά καλό είναι να λέμε και καμιά αλήθεια. Μόνο αλήθειες λέμε, να σας πω, κύριε Γιώργο. Απλά ο καθένας έχει μια άποψη. Λέει λοιπόν ο κύριος Γιώργος: οι εγκυμονούσες εκπαιδευτικοί δηλώνουν τη χρήση της άδειας εγκυμοσύνης που δικαιούνται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και αυτό συνεπάγεται κενό μέχρι να έρθει ο αναπληρωτής. Όντως, μπορεί να ξέρει το Υπουργείο προκαταβολικά, λέει ο κύριος Γιώργος, πόσες εκπαιδευτικοί θα ζητήσουν άδεια εγκυμοσύνης. Πόσες όχι, δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να ξέρει, αλλά είναι προφανές ότι σε όλα τα επαγγέλματα οι γυναίκες κάποια στιγμή μπορεί και να μείνουν έγκυες και εκεί να ζητήσουν άδεια εγκυμοσύνης. Άρα κάτι που θα πρέπει να υπολογίζεται από πριν, χωρίς να ξέρει τον συγκεκριμένο αριθμό, και κυρίως δεν μπορεί έτσι να εξηγούμε τα κενά στα σχολεία. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, για να καταλήξουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική μας συνάντηση για αυτό το φθινόπωρο, επιστρέφοντας λοιπόν, τι βρήκαμε. Να πεθαίνει αβοήθητος σε ένα ιατρείο της λεγόμενης καλής κοινωνίας στο κέντρο του Κολονακίου ο Γιώργος Μαζωνάκης, μόλις 54 ετών. Το άκουσα και ενώ ήξερα το πολύ τρία τραγούδια του που μου αρέσαν, αυτά ήξερα όλα και όλα, πραγματικά ήταν σοκ η είδηση. Και λέω, γιατί με σοκάρει τόσο πολύ, δεν ήταν αγαπημένος μου πολύ. Το κατάλαβα λοιπόν τις επόμενες μέρες, όταν παρακολουθήσαμε, όταν ζήσαμε αυτή την πρωτόγνωρη ανταπόκριση του κόσμου, ετερόκλητου κόσμου, στο πένθος για ένα προφανώς μοναδικό τύπο που είχε αγγίξει πάρα πολλούς και πολύ διαφορετικούς ανθρώπους. Και όπως το είπε και ο Γιώργος Νταλάρας, που τον ακούγαμε πριν από λίγο, ένα λαϊκό παιδί από την Νίκαια, από τη γειτονιά μας, λέει, φιλότιμο και ευαίσθητο, που κέρδισε την αγάπη του κόσμου και έκλεισε λέγοντας το καλό αγόρι μου. Δεν θυμάμαι στα πολλά χρόνια τόσο κόσμο να συγκεντρώνεται για να ξεπροβοδίσει ένα καλλιτέχνη. Αλήθεια, ποτέ δεν το θυμάμαι αυτό. Οι παλιότεροι μιλούν για τον αποχαιρετισμό του Καζαντζίδη ή του Στράτου Διονυσίου, μπορεί. Δεν είχαμε και social για να ξέρουμε τότε. Νομίζω ότι τα είπε όλα ο μεγάλος Σταύρος Καρχάκος. Αποχαιρετούμε, λέει, δυστυχώς προώρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο, ένα καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Έτσι θα κλείσουμε λοιπόν με ένα από τα πολύ ωραία του τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, το «Ανήκω σε μένα», και έτσι θα σας αφήσω για σήμερα. Η στίχη είναι του Πάνου Φαλάρα, η μουσική του Νίκου Τερζή, η φωνή φυσικά του Γιώργου Μαζωνάκη. Να είστε πολύ καλά, να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σάββατο. Αύριο 9 το πρωί θα είμαστε εδώ, ραντεβού, συντονιστείτε. Γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα.
13: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 45.
17: 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες Polo Βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια Τζιν Μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι Ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι Λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
18: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
19: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
20: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
19: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: 2000 FM.
23: Αλλά σε αυτό το επίπεδο, όχι για το τι έγινε και τι δεν έγινε, και θα κάνουμε ουσιαστικά μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Ρίγο, μια συνέντευξη διαδρομής, εάν το θέλετε, και πολλά πολλά ακόμα που θα τα ακούσετε στην πορεία. Θα πάμε στο πλανητάριο, θα μιλήσουμε για το πώς άλλαξε το διάστημα μέσα στα χρόνια και τι γίνεται σήμερα, πώς επηρεάζονται οι συνθήκες οι πλανητικές, εάν το θέλετε. Και ο Πάνος ο Πουρνάρας θα μας πει και για εστιατόρια στο κλείσιμο, στην ουρά της εκπομπής και άλλα πολλά και διάφορα. Έως τότε λοιπόν, ας ακούσουμε, σας θυμίζω το Blue Monday, το οποίο είναι το καινούργιο ας πούμε σήμα της εκπομπής. Από φέτος είπαμε να το κάνουμε λίγο διαφορετικό.

0: Ξέρετε, και ενώ σήμερα στα παραπολιτικά θα διαβάσει κανείς για την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με 30,3% και το άδειασμα του Σαμαρά, πηγαίνετε να πάρετε τα παραπολιτικά από τα περίπτερα, θα διαβάσετε πολλά και διάφορα. Η αποκλειστική δημοσκόπηση της GPO σήμερα στην εφημερίδα, στα παραπολιτικά, εκεί θα δείτε. Θα δείτε ισορροπίες, θα δείτε πράγματα που διαμορφώνονται, δεν σας τα πω εγώ, δεν θέλω να κάνω spoiler μέσα από την συχνότητα του ραδιοφώνου, οπότε μια βόλτα στο πλησιέστερο περίπτερο της γειτονιάς σας. Αλλά μέχρι να πάτε εσείς περίπτερο, εμείς θα πάμε σούπερ μάρκετ και θα καλημερίσω τον Πάνο, τον Αδαμαντιάδη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με πολυετή θητεία στα πράγματα των βασικών καταναλωτικών αγαθών που έχουμε όλοι στα σπίτια μας, που αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ, και υψηλόβαθμο τέλεχος πολλών και γνωστών εταιριών, βιομηχανιών στην Ελλάδα. Οπότε ξέρει όλο αυτό το περιβάλλον, ξέρει όλο αυτό το παιχνίδι, όλες αυτές τις ισορροπίες και γι' αυτό είναι εδώ. Και να τον καλημερίσω. Γεια σου Πάνο.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Τα λέμε συχνά πυκνά και εκτός ραδιοφωνικού αέρα, οπότε είπαμε να τα πούμε και εντός αυτού. Και κυρίως να πούμε τι γίνεται, γιατί ξέρεις, εγώ παρατηρώ και διαβάζω την αγορά και τα στοιχεία ότι τα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να αυξάνουν τον τζίρο τους και αντίθετα οι υπόλοιποι κλάδοι που έχουν σχέση με λιανική, ρούχα, παπούτσια, ηλεκτρικά, ακολουθούν μια πτωτική πορεία. Είναι χαρακτηριστική μια έρευνα που είχε κάνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, όπου έδειχνε πως 7 στις 10 επιχειρήσεις στη διάρκεια των καλοκαιρινών εκτόσεων πήγαν χειρότερο από πέρσι.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ τα σούπερ μάρκετ βλέπουμε στο οκτάμινο είναι κοντά στο 5,5 με 6% αύξηση τζίρου. Και αν θυμάμαι καλά, 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ σημαίνει αυτό στα ταμεία από τα βασικά καταναλωτικά αγαθά.
1: Πάρα πολύ σωστό είναι αυτό που λες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που είμαι εδώ σήμερα. Θα κάνω ένα διαχωρισμό για να μπορέσουμε έτσι να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα. Θα διαχωρίσω το κομμάτι σούπερ μάρκετ και εστίαση και το άλλο το κομμάτι της λιανικής που έχει να κάνει με όλα τα υπόλοιπα που είπες. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε τα υπόλοιπα για να καταλήξουμε και στο αγαπημένο μου κομμάτι που είναι το κομμάτι του σούπερ μάρκετ και εστίαση. Όσο αφορά ρούχα, ηλεκτρικά είδη και ούτω καθεξής, έχουμε σαφώς μία μείωση. Ο Εμπορικός Σύλλογος σωστά εντός εισαγωγικών διαμαρτύρεται ότι οι πτώσεις του τζίρου πέφτουν. Για εμένα αυτό που βλέπουμε ειδικά με τον Εμπορικό Σύλλογο είναι ότι δεν βλέπω αντίδραση και παλμό στις ανεξάρτητες μικρές επιχειρήσεις στο να αλλάξουν μοντέλο, στο να γίνουν πιο καινοτόμοι. Αυτά βλέπω ότι λείπουν. Οπότε ένα θέμα είναι το εξής. Οι μεγάλες αλυσίδες λιανικές ρουχισμού ή και άλλων κλάδων

0: 100 και ο γιος μου να σκανάρει εκείνη τη στιγμή το προϊόν και να βλέπει που τον κοροϊδεύουν μπροστά στο σημείο, προφανώς έχουμε μείνει πίσω.
1: Ναι.
0: Όμως, για να το συνδέσω με το κομμάτι του σούπερ μάρκετ της εστίασης, έχει να κάνει και με την πολύ μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού, το οποίο ροκανίζει το εισόδημά μας. Οι πτώσεις στα είδη αυτά που είπες, στους κλάδους αυτούς που είπες. Και γιατί όμως, όπως είπες πριν πάρα πολύ σωστά, όπως μου είπες, εγώ βλέπω ότι πάνε τα σούπερ μάρκετ πολύ καλά και σε όγκο και σε αξία. Άρα
1: αυξάνουν και τις ποσότητες.
0: Ακριβώς.
1: Και το τζίρο και, και το ταμείο τους, έτσι.
0: Άρα πάνε καλά, μου λες. Λοιπόν, αν έβαζα μια επικεφαλίδα σε αυτό, θα το ονόμαζα ο ακριβώς μονόδρομος. Είναι το σούπερ μάρκετ σήμερα. Όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη, που έχει αρχίσει και πλήττεται με το κομμάτι του πληθωρισμού. Και στη Γερμανία αρχίζουν και περνάνε δύσκολα και σε πάρα πολλές άλλες χώρες, και το εισπράξαμε το καλοκαίρι στον τουρισμό. Είχαμε αφίξεις, αρκετές περιοχές και μαγαζιά εστίασης δεν δουλέψαν όπως δουλέψαν τις άλλες χρονιές. Ήταν τουλάχιστον 20 και 25% κάτω.
1: Ναι.
0: Και τα σούπερ μάρκετ κατέγραψαν πολύ υψηλούς τζίρους και delivery, να προσθέσω εδώ, διότι επί το πλείστον και εμείς οι ίδιοι, αλλά και οι τουρίστες δουλεύουν πια ή νοικιάζουν με τη μέθοδο του τύπου Airbnb και πολλών άλλων πλατφορμών και καταναλώνουν, έχουν μεταφέρει δηλαδή την εμπειρία τους από έξω, το έξω, στο σπίτι. Ή είναι σπίτι ο χώρος που μένουμε όλο το χρόνο, ή είναι σπίτι ο χώρος που πηγαίνουμε για να κάνουμε τις διακοπές μας. Πλέον αυτό είναι κάτι αποδεκτό. Παλιά δεν το κάναμε τόσο πολύ. Τώρα το έχουμε συνηθίσει και θα πούμε και για ποιο
1: θα
0: λόγο.
1: Θα πούμε περισσότερα. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε στην ώρα των και τέταρτο και σε χορηγία ώρας και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να μιλήσουμε εκτενέστερα με τον Πάνο Αδαμαντιάδη που είναι εδώ στο στούντιο στις αερολογίες και τα λέμε σχετικά με τα σούπερ μάρκετ.
2: Η ώρα είναι 11 και τέταρτο.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Διαβάστε στην απογευματινή στρατηγική αμφίπλευρης διεύρυνσης στη Νέα Δημοκρατία με την είσοδο στα ψηφοδέλτια προσώπων από το κέντρο και από τα δεξιά της παράταξης. Εργαλείο AI σκανάρει τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και εντοπίζει ύποπτα ιατρία και γιατρούς. Πώς θα λειτουργεί το MedWatch. Πάνω από 1 εκατομμύριο τα κέρδη της συμμορίας των Ρωμά με πανελλαδική δράση. Πώς ξεγελούσαν ηλικιωμένους με το πρόσχημα της εγκατάστασης οπτικών ινών. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

Αργοσβήνης μόνη, ένα τραγούδι άλλων δεκαετιών, το ακούμε εδώ από την Αθηναϊκή Κομπανία. Βέβαια υπάρχει και μια φοβερή διασκευή που έχουν κάνει η Mamba LD, πραγματικά η οποία αξίζει. Εάν πέσετε πάνω σε αυτήν κάποια στιγμή, ακούστε την, είναι πιο σύγχρονη, οκ, okay, αλλά είναι και ένα τραγούδι που έχει μια μακρά ιστορία πίσω του και έχει φτάσει στο σήμερα. Είναι αυτό που δεν προλάβαινες να πεις κάτι. Είναι ο Ηλίας απέναντι και έχει φύγει το πράγμα. Ορίστε, η Mamba LD λοιπόν, το ακούτε στην σύγχρονη εκδοχή.

0: Βασίλης Τσιτσάνης βέβαια έχει γράψει αυτό το τραγούδι, έτσι. Οπότε τα λόγια είναι περιτά και είναι και ένα τραγούδι το οποίο, εάν δεν κάνω λάθος, είναι του 1947. Οπότε καταλαβαίνετε. Τι λέμε τώρα, 80 χρόνια τραγούδια. Και τα ακούμε μέχρι και σήμερα. Επιτέλους ελληνικό τραγούδι, λέει εδώ η Vivian που στέλνει μήνυμα. Καλημέρα στη Vivian. Είναι από πάνω εδώ. Ήταν πάνω από το πληκτρολόγιο και μόλις έπεσε το αργοσβήνης μόνη, έστειλε το μήνυμα. Να σε καλά, Vivian, έχεις ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Επειδή κάπου σε είδα χθες στα social εντωμεταξύ και σχολίαζε στη Φωτεινή Πιπηλή, η οποία έχει κάνει μια ανάρτηση για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, θα την έχουμε αύριο τη Φωτεινή Πιπηλή και θα συζητήσουμε για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν η μητέρα του Γιώργου Παπανδρέου, του Αντρίκου και, και των υπόλοιπων αδελφών της οικογένειας, ούτε η. Απλά η σύζυγος κάποια στιγμή του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Είχε μια πάρα πολύ μεγάλη δράση γύρω από το θέμα των γυναικών και πάρα πολλές κινήσεις που ήταν άγνωστες και είναι άγνωστες στον πολύ κόσμο. Έφυγε από τη ζωή χθες, 102 ετών, αλλά θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα άγνωστα κυρίως με τη Φωτεινή Πιπηλή αύριο το πρωί περισσότερα. Λοιπόν, συζητούσαμε εδώ με τον Πάνο τον Αδαμαντιάδη, ένα στέλεχος που έχει μακρά θητεία στην αγορά, στα σούπερ μάρκετ και στο κομμάτι των βασικών καταναλωτικών αγαθών σε όλη αυτή τη σχέση της εφοδιαστικής αλυσίδας, και λέγαμε για το πού συνεχίζουν να αυξάνουν τις πωλήσεις τους, τον τζίρο τους στα σούπερ μάρκετ, ενώ η υπόλοιπη αγορά λιανικής πέφτει. Και να πω κιόλας εδώ, γιατί το επισήμανε ο Πάνος προηγουμένως, ότι ας πούμε στο κομμάτι ένδυσης, υπόδυσης, ρούχα δηλαδή και παπούτσια, ναι, μεγαλώνουν οι μεγάλες αλυσίδες, είναι γεγονός. Γιατί έχουν διαπραγματευτική ισχύ εκτός των άλλων, για να παίρνουν και προϊόντα και παραγγελίες ίσως σε καλύτερες τιμές, οπότε έχουν καλύτερα περιθώρια να πουλήσουν
1: ένα κομμάτι
0: είναι αυτό. Έχουν budget για marketing, έτσι, και για marketing και άλλα πολλά. Παίζει ρόλο αυτό.
1: Παίζει ρόλο, αλλά είναι καινοτόμοι, κοιτάνε νέα πράγματα, δεν μένουν πίσω. Δηλαδή, αν τώρα θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες γι' αυτό και το πώς δουλεύουν οι εφοδιαστικές σου αλυσίδες, το πώς σε κάνουν να πιστεύεις ότι δεν θα ξαναβρεις το προϊόν και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: έχει ενδιαφέρον, μιας και το συζητάμε πάνω, και ας ξεφύγουμε και λίγο από το κύριο θέμα της συζήτησης, αλλά μου πετάς πάσες και εγώ δεν αφήνω τις ευκαιρίες να πάνε χαμένες.
1: Είσαι γνωστός γι' αυτό.
0: Ότι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τώρα με την Apple, έτσι, με το iPhone.
1: Σωστά.
0: Όπου δημιουργείται μια ζήτηση με τεχνητή έλλειψη. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή προϊόντα στην αγορά, δεν υπάρχει καινούργια συσκευή. Πας στο μαγαζί, σου λέει θα έρθει, πρέπει να το κάνετε, ας πούμε, παραγγελία και θα έρθει σε 10 μέρες. Έχει έρθει στην Ελλάδα η συσκευή, αλλά δεν μπορείς να την αγοράσεις, δεν μπορείς να τη βρεις.
1: Ένα κομμάτι είναι αυτό, αλλά στην Apple ένα το πιο εντυπωσιακό, μιας που ανοίγεις αυτό το θέμα και έχει να κάνει με κουλτούρα, είναι ότι για να βγει αυτό το τηλέφωνο έχει συνεργαστεί με τον κύριο ανταγωνιστή του, τη Samsung, για 4 πάρα πολύ σοβαρά μέρη που παρέχει τεχνολογία πάνω σε αυτό το τηλέφωνο. Αυτό είναι που λέει ο Γιώργο, αλλαγή κουλτούρας και το πώς πρέπει να προσεγγίσουμε την αγορά. Και είμαστε πάρα πολύ πίσω στις συνέργειες και στις συνεργασίες στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη, Αμερική και άλλες χώρες.
0: Το μοναδικό λοιπόν καταναλωτικό καταφύγιο είναι το σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω στιγμή αν μπορώ να το πιστέψω αυτό, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος να ψωνίζει κυρίως από το σούπερ μάρκετ.
1: Πίστεψέ το καταρχάς.
0: Είναι ίσως για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εκτονώνουν και μια, δηλαδή πέρα από τα αναγκαία, εκτονώνουν και μια διάθεση να πάνε σε ένα σημείο. Γιατί τα σούπερ μάρκετ πλέον έχουν πάρα πολλά πράγματα μέσα. Έχουν φούρνο, έχουν μανάβικο, έχουν ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Είδη ρουχισμού, έτσι, καφέ, παιδότοπους, κάποια από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ.
1: Η μετάφραση αυτού του, μιλάμε για ένα φαινόμενο, το έχουμε ξανασυζητήσει. Είναι κάτι που το μελετάω πολύ καιρό και μάλιστα ετοιμάζομαι να βγάλω και ένα βιβλίο πάνω σε αυτό. Το έχω σχεδόν έτοιμο. Έχει να κάνει με το homing. homing, όπως είχαμε συζητήσει και άλλες φορές.
0: Το homing είναι η επιστροφή στο σπίτι,
1: Είναι η επιστροφή στο σπίτι, τι όμως, όχι μόνο της διασκέδασης, της διατροφής μας, της εκπαίδευσής μας, της υγείας μας,
0: ναι,
1: και πολλά, των
0: ναι,
1: σχέσεών, ναι, μας, ναι, και τα σχετικά. Αυτό έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια, όμως από τον COVID και μετά απογειώθηκε. Και γι' αυτό λέω ότι πλέον δεν είναι απαγορευτικό ο άλλος να πει θα κάτσω σπίτι, θα φάω στο σπίτι. Είναι κάτι, μπορεί να σας αρέσει κιόλας, να είναι πλέον στην κουλτούρα μας.
0: Εγώ έχω πρόβλημα με αυτό. Αν ήταν εδώ η γυναίκα μου, πραγματικά θα στο επιβεβαίωνε, δεν μπορώ να μείνω στο σπίτι με τίποτα.
1: Θα σου πω ένα στοιχείο.
0: Είχαμε τρεις μέρες να βγούμε.
1: Ναι.
0: Την περασμένη, δηλαδή Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Την Τρίτη της λέω πάμε μια βόλτα με το παιδί, κάτσε με το καρότσι, να δούμε λίγο κόσμο. Και με είχαν πιάσει τα νεύρα μου που ήταν τρίτη μέρα που δεν είχαμε πάει κάπου. Δεν άντεχα. Εγώ δεν μπορώ να μείνω μέσα.
1: Θα σου πω ένα στοιχείο για να σε σοκάρω λίγο, γιατί μου αρέσει να σε σοκάρω, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που το ψάχνει πάρα πολύ. Κατά τη διάρκεια όλου αυτού του βιβλίου που γράφω αυτή τη στιγμή και όλη τη έρευνα που έχω κάνει.
0: Και εσύ και ο Ηλίας ο Σελιμάς γράφει βιβλίο εδώ, έτσι. Άρα έχετε συγχρονιστεί σε κάτι.
1: Συγχρονιστεί.
0: Ο ένας γράφει βιβλίο για το λιανεμπόριο, ο άλλος γράφει για τη μουσική.
1: Έψαχνα να βρω πόσοι ανά τον κόσμο παίζουν διαδικτυακά ηλεκτρονικά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Από πλατφόρμες, από οτιδήποτε. Ο πληθυσμός μας λοιπόν είναι κάπου στα 8,5 δισεκατομμύρια όλος ο κόσμος. Αυτοί που παίζουν παιχνίδια σε όλο τον πλανήτη.
0: Εννοείς gaming, έτσι, όχι στοίχημα ή οτιδήποτε.
1: Όχι, gaming.
0: Okay.
1: Είναι 4,5 δισεκατομμύρια κόσμος.
0: Πολύς.
1: 4,5 δισεκατομμύρια.
0: Άρα 4,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι μένουν στο σπίτι τους για να παίξουν.
1: Όχι μόνο, αλλά φαντάζομαι ότι πόσο έχει μεταφερθεί στο σπίτι. Αν βάλεις Netflix, αν βάλεις ό,τι μπορείς να φανταστείς, γενικότερα αυτό το γεγονός λοιπόν, αυτό όλο το φαινόμενο είναι μέσα μας πλέον και εξελίσσεται. Και όσο μπαίνουν και οι νέες γενιές που μεγάλωσαν μέσα σε αυτή την κατάσταση, εξελίσσεται ακόμα περισσότερο. Οπότε, όταν νιώθουμε, γι' αυτό είπα ότι είναι ο ακριβώς μας μονόδρομος, διότι όταν λοιπόν θέλουμε να έχουμε διατροφή στο σπίτι, θα πάμε να ψωνίσουμε από το σούπερ μάρκετ. Και εδώ έρχεται λοιπόν ο ένας άλλος νόμος που είναι προσφοράς και ζήτησης. Και γι' αυτό το λόγο, φίλε Γιώργο, επειδή παρακολουθώ, γράφω, καμιά φορά σου κάνω και σχόλια στο LinkedIn.
0: Είσαι πολύ δραστήριος, ναι, αλήθεια είναι. Στα κοινωνικά μέσα.
1: Θετικά ή αρνητικά, εγώ ξέρεις πως εκτιμώ, αλλά ξέρεις την αλήθεια.
0: Όχι, με νοιάζει που με κάποιο τρόπο τοποθετήσαι και αυτό είναι το σημαντικό. Αρέσει
1: λοιπόν,
0: ή δεν αρέσει,
1: ναι,
0: πάντα. Δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε πάντα.
1: Αυτό το φαινόμενο.
0: Όχι εγώ με σένα, ναι, γενικά
1: γενικότερα,
0: εσύ με τον κόσμο.
1: Αρκεί να πηγαίνουμε.
0: Κυρίες και κύριοι, θυμίζω 2-11-10-80-880 τα μηνύματά σας, 2-11-10-80-880 και radio@parapolitica.gr. Και συνέχισε.
1: Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, ναι, μόνο ότι το φαινόμενο αυτό του homing έρχεται να το συναντήσει ένας νόμος που τον είχαμε ξεχάσει, αλλά πρέπει να το θυμόμαστε, της προσφοράς και της ζήτησης.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν ένα ολόκληρο
2: 2000 FM
1: ή στον τιμόν, εφόσον υπάρχει προσφορά. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι το πληρώνουμε ακριβά, όχι μόνο εδώ και στην Ευρώπη, εδώ μπορεί και λίγο περισσότερο, και θα συνεχίσουμε να το πληρώνουμε ακριβά.
0: Άρα είναι κάτι ελκυστικό αυτό μου περιγράφεις.
1: Ακριβώς. Είναι αυτό που πάω ακριβώς μονόδρομος.
0: Άρα και αν σε θέλω και αν με θέλεις, δεν είναι ότι τίποτα δεν βγαίνει, αλλά όλοι οδηγούμε στα σούπερ μάρκετ. Πάμε.

Γκόραν Μπρέγκοβιτς η μουσική εδώ, Γιώργος Νταλάρας, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα αν δεν κάνω λάθος ήταν αυτός ο δίσκος με ένα κόκκινο εξώφυλλο πολύ χαρακτηριστικό και εκεί είχε ακουστεί και πρώτη φορά η Αντιγόνη Ψυχράμη, μετέπειτα σύζυγος του Δημήτρη Μακαλιά ηθοποιού κλπ, η οποία έλεγε με λένε Πόπι ήταν αυτό το τραγούδι το περίφημο με μουσική του τύπα Γκόραν Μπρέγκοβιτς, είπα σωστά, εντάξει ναι, αυτό είναι.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο. Η Μαρία Ιωάννου σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-10-80-880 και radio@parapolitika.gr. radio@parapolitika.gr. Η Vivian λέει εδώ, καλημέρα, ωραία θέματα. Μπράβο ξανά. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητή Vivian. Εκ των πιστών ακροατριών του σταθμού και της εκπομπής, να το πούμε αυτό, είμαστε εδώ και συζητάμε για σούπερ μάρκετ με τον Πάνο Αδαμαντιάδη. Αλλά θα κάνουμε και μια εμβόλυμη σύνδεση, εάν μου επιτρέπεις Πάνο. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 5 παιδιά, μένει στο Βόλο, έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στη Λάρισα. Και αυτή τη στιγμή κάνει 2 δουλειές, γιατί τα 4 από τα 5 παιδιά του είναι στο πανεπιστήμιο. Το 5ο είναι, εάν δεν κάνω λάθος, στο Λύκειο. Οπότε τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά για όλους. Και όχι για να μιζεριάσουμε, αλλά για να δώσουμε και μία άλλη διάσταση ενός ανθρώπου ο οποίος το παλεύει με κάθε τρόπο. Χρήστος Τσιουρής, την καλημέρα μου, αγαπητέ Χρήστο.
1: Καλημέρα, κύριε Λαμπύρη, καλημέρα.
0: Κύριε Τσιουρή, πώς είστε?
1: Καλά, ευχαριστώ, πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Στη δουλειά είμαι.
0: Κάνει λίγο διακοπές στο τηλέφωνο, οπότε αν έχετε hands free καλύτερα βγάλτε το και μιλήστε μου από τα ακουστικό σας.
1: Ωραία, ωραία, ένα μισό λεπτάκι.
0: Λοιπόν, οπότε ίσως θα σας ακούσουμε και λίγο καλύτερα τώρα. Κύριε, τώρα νομίζω ότι είμαστε αρκετά καλύτερα, λίγο πιο καλά.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Πώς πάνε λοιπόν τα πράγματα, 2 δουλειές. Εγώ σας γνώρισα στη μία από αυτές τις 2. Την απογευματοβραδινή, σε ένα παραλιακό μαγαζί στην Αγριά, της Μαγνησίας. Άρα λοιπόν να μου πείτε λίγο για όλη αυτή τη διαδρομή, για όλο αυτόν τον κόπο. Και είστε και εσείς και η γυναίκα σας παιδιά πολύτεκτων οικογενειών, παιδιά και η μία οικογένεια, 5 παιδιά και η άλλη, και εσείς 5 παιδιά επίσης, ο ζευγάρι.
1: Κοιτάξτε, κύριε Λαμπύρη, η ελληνική οικογένεια και ένα ζευγάρι που αποφασίζει να κάνει 5 παιδιά είναι μέσα στα θέλω του, είναι μέσα στην κουλτούρα του. Και γι' αυτό το κάνει, δεν το κάνει ούτε για να τον ζήσει το κράτος, ούτε για οικονομικούς λόγους, έτσι. Εμείς ήμασταν μεγάλη οικογένεια, από φτωχή οικογένεια μα και εγώ, μεγαλώσαμε δουλεύοντας. Το ίδιο είναι και η σύζυγός μου, μετανάστες στη Γερμανία, οι γονείς της. Κάναν και αυτοί 5 παιδιά για να μεγαλώσει αυτό το έθνος που λέγεται ελληνικό έθνος, το κάνεις. Δεν το κάνεις για...
0: Εντάξει, έχοντας μεγαλώσει σε μια οικογένεια και ο ένας και ο άλλος με 5 παιδιά... είχατε και αυτό, αν θέλετε, στην κουλτούρα σας ως εικόνα, έτσι, μεγαλώσατε με αυτό.
1: Βεβαίως, και γι' αυτό συνεχίζουμε αυτό και πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι και τα παιδιά μας θα το συνεχίσουν. Βέβαια, σήμερα όλοι ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το δημογραφικό. Βέβαια, τι κάνουμε γι' αυτό?
0: Εάν όλοι ήταν σαν εσάς, νομίζω δεν το συζητούσαμε το δημογραφικό.
1: Δεν το συζητούσαμε, ναι, αλλά από τη στιγμή που το συζητάμε κάθε μέρα, που και οι κυβερνώντες το έχουν σαν θέμα, δεν δίνουν λύσεις.
0: Ναι.
1: Εγώ, ας πούμε, είμαι υπάλληλος και παίρνω ένα ποσό των 16.000 ευρώ, ας πούμε.
0: Το χρόνο, όχι το μήνα, φαντάζομαι.
1: Το χρόνο, φυσικά.
0: Έτσι, να το πούμε, αυτό μην μπερδευτεί κανείς και νομίζω ότι είναι 16.000 το μήνα.
1: Το χρόνο, φυσικά, έτσι, που αντιστοιχεί σε ένα μηνιάτικο από αυτούς που μας κυβερνούν και παίρνουν αποφάσεις. Και πιστεύουν ότι επειδή αυτοί ζουν με το μήνα αυτόν, εμείς μπορούμε να ζήσουμε με όλο το χρόνο, με 5 παιδιά. Πόσο μάλιστα τώρα που και η καθημερινότητα και η ακρίβεια μαστίζει τον τόπο μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, για αυτήν ακριβώς συζητούσαμε προηγουμένως και για τα σούπερ μάρκετ εδώ, με έναν ειδικό των πραγμάτων και της αγοράς, τον Πάνο τον Αδαμαντιάδη, ο οποίος σας ακούει, είναι εδώ στο στούντιο.
1: Λοιπόν, εγώ κάνω μία δεύτερη δουλειά και από τη δεύτερη δουλειά πήρα εδώ τα 3 τελευταία χρόνια, έπαιρνα 4.000 περίπου, 3.800 ανάλογα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: part-time απασχόληση αυτή, έτσι.
1: Ναι, μια δύσκολη δουλειά, βέβαια. Τελειώντας
0: δύο ώρες
1: από τη μία δουλειά, στις 5 πάω στην εστίαση, ας πούμε, σε μια δύσκολη δουλειά. Να φανταστείτε, κάποιες μέρες κάνω και 130, 135, 140 χιλιάδες βήματα, αν κάποιος μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι, λοιπόν, όταν εμείς με το ζόρι εδώ στην Αθήνα να κάνουμε 2.000 βήματα, 1.500, λοιπόν, που δεν κινούμαστε καθόλου, εννοώ, έτσι.
1: παίρνω από αυτή τη δουλειά ένα ποσό των 3.500-3.800-4.000 το χρόνο. Τα τρία τελευταία χρόνια αναγκάζομαι, πληρώνω εφορία 800 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το διανοήσετε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Με τέσσερις φοιτητές σε πολύ καλά πανεπιστήμια.
0: Και ένα παιδί και ένα ακόμα παιδί που είναι στο Λύκειο φροντιστήριο.
1: Στην πρώτη Λυκείου που κάνει φροντιστήρια.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Όπως καταλαβαίνετε, στερούμαστε τα πάντα για να μεγαλώσουμε πέντε παιδιά, να τα δώσουμε στην κοινωνία έτοιμα να προσφέρουν. Λοιπόν, υπάρχει ένα Α21, όπως το έχει ονομάσει η κυβέρνηση, με το οποίο προσπαθεί να βοηθήσει την οικογένεια. Βέβαια, όταν με πέντε παιδιά εγώ, ή παίρνεις 16.000 ένα, ή παίρνεις 25.000, παίρνεις το ίδιο ποσό από το κράτος.
0: Ναι. Ναι, γιατί έχεις ξεπεράσει τα 16.000 από το όριο. Οπότε σου λέει ότι πήσεις 16... στην άλλη κατηγορία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όταν 15.999 παίρνεις ένα χι ποσό, όταν πας 16.000 ένα, παίρνεις το μισό.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή, ποια είναι η βοήθεια του κράτους.
0: Αγαπητέ...
1: Αυτά τα όρια προφανώς θα έπρεπε να έχουν αλλάξει. Έπρεπε να υπάρχει μια άλλη διακύμανση. Βέβαια δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί που φέρουν αυτές τις αποφάσεις.
0: Ναι, γιατί πιθανότατα, αγαπητέ Χρήστο, αγαπητέ κύριε Τσουρή, υπάρχει μια απόσταση τέτοια οικονομική η οποία δίνει το μαξιλάρι ασφαλείας για να μπορεί κανείς να μην σκέφτεται, και να μην προβληματίζεται για τέτοια ζητήματα. Μεγάλη κουβέντα.
2: Γιώργο, εγώ θα έβαζα και άλλη μια διάσταση σε αυτό εδώ το θέμα που είναι ο κύριος Χρήστος εδώ και τον ακούω και την καλησπέρα μου και από μένα.
1: Καλησπέρα, καλημέρα.
2: Δεν συζητάμε πλέον για έναν άνθρωπο αγωνιστή, συζητάμε και για έναν άνθρωπο τίμιο. Και βλέπουμε ότι έρχεται το κράτος εντός εισαγωγικών, γιατί αυτό φορολογεί τα δύο αυτά, έρχεται και τα ενώνει, δεν τα φορολογεί αυτό τελώς, οπότε προκύπτει ο φόρος. Πόσοι δουλεύουν στην εστίαση ακόμα και σήμερα μαύρα,
1: θα μπορούσε... Εγώ όμως δεν το κάνω
2: αυτό. Ακριβώς, αυτό θέλω να πω αυτή τη στιγμή. Ενώ λοιπόν έρχεται και ο αυτός που δουλεύει μαύρα... πρημοδοτείται εντός εισαγωγικών, δεν τον βλέπει κανείς. Ο τίμιος, ο οποίος πηγαίνει και στις δύο δουλειές και δίνει τον αγώνα του, φορολογείται.
0: Ναι, γιατί εμφανίζει και εισόδημα από δεύτερη απασχόληση.
2: Ακριβώς, αυτά έρχονται και ενώνονται, ανεβαίνει η κλίμακα.
0: Έτσι.
2: Και πώς περαστικά που λέμε.
0: Αγαπητέ κύριε Τσουρή, σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε ξανά με περισσότερο χρόνο και θα έχουμε να πούμε κι άλλα.
1: Θα ήθελα να πω ότι μεγάλη σημασία έχει και η πολύτεκνη μητέρα.
2: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, καλά, εκεί πόσο μάλλον.
1: Μπορεί να δουλέψει μια μητέρα όταν από το 25 αποφασίζει να κάνει μια οικογένεια μεγάλη και για να κάνεις πέντε παιδιά θες 10 χρόνια.
0: Εδώ με ένα και είναι εξαιρετικά δύσκολο.
1: Πάστα 35, που σημαίνει δεν μπορείς
0: πόσο μάλλον
1: να
0: με πέντε
1: αγορά,
0: παιδιά,
1: ναι,
0: όπως
1: δεν
0: εσείς.
1: Μπορείς να βγεις στην αγορά εργασίας, έτσι. Εκτός αν είσαι δημόσιος υπάλληλος που ταυτόχρονα αυτά τα χρόνια παίρνεις και τα χρήματα από το κράτος. Αλλά όταν είσαι υπάλληλος στο ιδιωτικό τομέα, καταρχήν δεν σε κρατάνε σε δύο χρόνια όταν έχεις αποφασίσει. Λοιπόν, αυτή την πολίτικη μετέρα θα έπρεπε να την τιμήσει το κράτος. Και οικονομικά και να δώσει και έμφαση. Γιατί μπορεί η Ελλάδα να συνεχίσει να έχει πληθυσμό, δεν θα υπάρχουν Ελληνόπουλα όμως. Πρέπει να δούμε και αυτή τη διάσταση.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ.
1: Πρέπει να δούμε και τη διάσταση του έθνους.
0: Κύριε Τσουρή, σας ευχαριστώ από
2: και
0: το
2: να είμαστε
0: Βόλο,
2: και
0: τους χαιρετισμούς μας στο Βόλο.
2: Σε μια επικοινωνία με τον κύριο Χρήστο γενικότερα.
0: Θα είμαστε. Λοιπόν, σας καλημερίζω, ευχαριστώ για το χρόνο σας. Καλή δύναμη, καλή δουλειά για σήμερα. Στις 12 ξεκινάει το...
1: Στις 12 ξεκινάει
0: η βάρδια. Οπότε καλή δύναμη, είναι και Σάββατο. Σήμερα δύσκολη μέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Για την εστίαση. Σας χαιρετώ. Πάνω έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις σε όλα αυτά?
2: Σε αυτό που άκουσα για τον κύριο Χρήστο, αυτό που μου ήρθε, γι' αυτό είπα να μείνουμε και σε μια επικοινωνία, είναι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια και ίσως και κάποιες άλλες οικογένειες εμείς οι ίδιοι σαν πρωτοβουλία, διότι όπως είπε και ο κύριος Χρήστος, είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Είναι δύσκολα. Εδώ με ένα παιδί. Ή και κάποιοι με κανένα παιδί που οικονομικά δύσκολα βγαίνουν.
2: Και αυτή,
0: πόσο μάλλον
2: είπε
0: πέντε,
2: και άλλο ένα
0: πέντε
2: θέμα
0: παιδιά.
2: Που είναι και ένα άλλο θέμα που με προβλημάτισε επίσης μια άλλη διάσταση έβαλε. Ελπίζω, είπε, και τα παιδιά μου να θέλουν να κάνουν εξίσου παιδιά. Και δεν συζητάμε να θέλει να κάνει, ας πούμε, ο καθένας πέντε. Να θέλουν να κάνουν παιδιά. Είναι κάτι που οι νέοι δεν το θέλουν. Υπάρχει μεγάλο θέμα και εκεί και έρχεται και ίσως το δούμε αργότερα. Οπότε όλο αυτό επηρεάζει βλέποντας τις δυσκολίες και ούτω καθεξής. Πρέπει να το κοιτάξουμε ίσως και εμείς οι ίδιοι ανεξάρτητα και εθελοντικά τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα, κύριε Σελιμά, για να...
3: Έχετε διάλειμμα.
0: Πάμε σε λίγο τραγουδάκι και διάλειμμα, γιατί πρέπει να γυρίσουμε. Θα έχουμε σύνδεση με το Πλανητάριο εκεί γύρω στις παρατέταρτο, οπότε πιεζόμαστε χρονικά, και να επιστρέψουμε να πούμε για τις πλανητικές ισορροπίες και πώς έχει αλλάξει το διάστημα τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ τον Πάνο Αδαμαντιάδη που ήταν εδώ κοντά μας.
2: Πρόσκληση. Πάντα στη διάθεσή σου, χαρά μου να
0: είστε
2: εδώ.
0: Επανειδήν σύντομα. Γεια σου, Πάνο μου, σε ευχαριστώ για όλα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 30,3% και άδειασμα Σαμαρά. Γκάλοπ της GPO αποκλειστικά για τα Παραπολιτικά. Καμία επίδραση της ΔΕΘ στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί την Ελλάς. Ο Μητσοτάκης παραμένει μακράν καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με την ακρίβεια ως τον βασικό του αντίπαλο. Πώς και πόσο η γαλάζια βάση αποδοκιμάζει το Μεσίνιο. Υπόθεση Μαζονάκη. Η διάσημη της Καρνεάδου και μια καταγγελία σοκ για το ιατρείο. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον ΟΠΑΝΔΑ. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, αερολογίες, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μπαίνουμε σιγά σιγά προς την τελευταία ή προς τη δεύτερη, όχι προς την τελευταία, προς τη δεύτερη ώρα εκπομπής αερολογίες, παραπολιτικά 90,1. Θα πάμε εδώ κοντά, όχι πολύ μακριά, μάλλον σχεδόν απέναντι θα έλεγα, στο ευγενίδιο πλανητάριο, όπου σήμερα υπάρχει σε εξέλιξη μια εκδήλωση που έχει ενδιαφέρον, ένα επιστημονικό, αν θέλετε, φεστιβάλ για όλους, και θα μιλήσουμε με τον Διευθυντή του Πλανηταρίου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι ο κύριος Κιτσόνας, θα τον καλημερίσω, Μάνος Κιτσόνας, Διευθυντής στο Πλανητάριο. Ελπίζω να είστε καλά πρώτα απ' όλα.
1: Από μένα, από το Ίδρυμα Ευγενίδου, από το Πλανητάριο, όλα καλά. Όπως είπατε, έχουμε αυτό το φεστιβάλ επιστήμης, το οποίο ξεκίνησε χτες, να πούμε.
0: Σωστά.
1: Και συνεχίζεται σήμερα με τις εκδηλώσεις που έχουμε τώρα το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Και μετά πάλι το απόγευμα έχουμε ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Συμμετέχουν όλες οι δράσεις του Ιδρύματος, όχι μόνο το Πλανητάριο. Δηλαδή και η έκθεση επιστήμης και τεχνολογίας, η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, το εργαστήριο τεχνολογίας UTech Lab. Υπάρχουν δράσεις για όλες τις ηλικίες, αλλά και από όλα τα τμήματα. Φυσικά το Πλανητάριο είναι έτσι, το πιο γνωστό, αλλά δεν πάβουν να υπάρχουν καταπληκτικές πραγματικά δράσεις που μπορεί να κάνουν όλες οι ηλικίες.
0: Κύριε Κιτσόνα, να σας ρωτήσω, πόσα χρόνια είναι το Πλανητάριο στην Αθήνα?
1: Το Πλανητάριο είναι από το 1966, το παλιό Πλανητάριο, το 1966.
0: Στο ίδιο σημείο βρισκόταν πάντα.
1: Στο ίδιο σημείο ακριβώς, βέβαια. Γιορτάζει φέτος τα 60 χρόνια λειτουργίας του, ενώ το Ίδρυμα τα 70, και αυτό το φεστιβάλ είναι στα πλαίσια των εορτασμών αυτών των 70 χρόνων προσφοράς του Ιδρύματος. Το Πλανητάριο λοιπόν ήταν από το 66 εδώ και έκανε μια μεγάλη ανακαίνιση. Έγινε καινούριος χώρος, καινούριο Πλανητάριο, ακόμα μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο στον κόσμο το 2003.
0: Σωστά.
1: Και συνεχίζει να αναβαθμίζεται τον τεχνικό εξοπλισμό για να προσφέρει όσο το δυνατόν καλύτερη εμπειρία, όπως αυτή η πολύ μεγάλη αναβάθμιση που κάναμε πριν 3 χρόνια.
0: Υπολογίζεται, εκτιμάται ότι περίπου 4.000 είναι τα πλανητάρια σε όλο τον κόσμο, έτσι, περίπου 100 χώρες, κάπου εκεί είναι.
1: Είστε πολύ καλά ενημερωμένος, ναι, περίπου 4.000 είναι
0: και
1: σε όλο τον κόσμο.
0: Και ποιος είναι ο ρόλος ενός πλανηταρίου, εκτός από εκπαιδευτικά καθήκοντα έχει, αλλά αν θέλετε, έχει άλλο ρόλο να επιτελέσει, που θα μπορούσε ας πούμε να είναι και ερευνητικός, υπάρχει μια τέτοια διάσταση?
1: Κοιτάξτε,
0: για να το λέω γιατί θέλω να ακούσει και ο κόσμος και να μάθει περισσότερα πράγματα για το Πλανητάριο.
1: Ναι, η βασική του διάσταση είναι η εκπαίδευση. Προσπαθεί μέσα από τις παραστάσεις του για όλες τις ηλικίες και σε όλα τα επίπεδα να δώσει στους θεατές την αίσθηση και την κλίμακα του χώρου και του χρόνου μέσα στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος, μέσα στο σύμπαν, να δώσει τις τελευταίες ανακαλύψεις σε σχέση με την τεχνολογία, γιατί η διαστημική τεχνολογία βέβαια είναι στην αιχμή φυσικά, και όλες τις ανακαλύψεις και για το διάστημα αλλά και τις τεχνολογικές. Έτσι, και να μπορέσει να εμπνεύσει τους θεατές, αν θέλετε, να ασχοληθούν κιόλας με αυτά τα θέματα. Από εκεί και πέρα φυσικά έχει και άλλες διαστάσεις, όπως λέτε την ερευνητική, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ερευνητές, αλλά αυτές θα έλεγα είναι πολύ μικρές σε σχέση με τη βασική που είναι η καθαρά υποστηρικτική, την εκπαίδευση.
0: Ναι. Άρα ουσιαστικά μεταφέρει μεταφέρει το σύμπαν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και μια διάσταση άλλη από την γήινη σε ανθρώπους που το επισκέπτονται και μπορούν με αυτόν τον τρόπο να μάθουν πράγματα.
1: Όπως αυτό που κάνουμε τώρα για το φεστιβάλ Ζωντανή Περιήγηση στο Διάστημα, μπορούμε να ταξιδέψουμε με υπερφυσικές ταχύτητες, να βγούμε από το γαλαξία μας, να δούμε άλλους γαλαξίες, που φυσικά πρακτικά είναι αδύνατον αυτό, και να επισκεφτούμε μέρη ολόκληρου του σύμπαντος ώστε να δώσουμε πραγματικά σαν εμπειρία αυτή την αίσθηση στους θεατές. Γιατί δεν είναι μια στεγνή ακαδημαϊκή παρουσίαση. Οι παραστάσεις του Πλανητάριο έχουν και μια, θα έλεγα, ψυχαγωγική διάσταση για να μπορεί να είναι και πιο προσιτές στο κοινό, έτσι.
0: Έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια ως προς τις πλανητικές ισορροπίες, τις κινήσεις και την ενδεχομένως τη θέση των πλανητών?
1: Όλα αλλάζουν. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο
0: έτσι,
1: μέσα σε ένα
0: αυτό θέλω λίγο
1: να είναι σταθερό. Βεβαίως και αλλάζουν όλα. Απλώς ξέρετε τι γίνεται. Αυτά αλλάζουν ρυθμό που είναι πολύ αργός συγκριτικά με το χρόνο ζωής του ανθρώπου. Δηλαδή η διάρκεια ζωής ενός ανθρώπου, ας πούμε, είναι κατά μέσο όρο 75, 80, 85 έτη, κάπου εκεί. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ναι. Τα αλλαγές που γίνονται στο σύμπαν είναι αλλαγές που παίρνουν χιλιάδες και εκατομμύρια χρόνια να γίνουν. Όμως γίνονται με πολύ αργό ρυθμό συγκριτικά, ας πούμε, με την ζωή ενός ανθρώπου. Δηλαδή ένας άνθρωπος, σκεφτείτε ότι η ηλικία της γης είναι 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια και οι άνθρωποι υπάρχουν ακόμα και με τις πρώινες μορφές τους μόνο 2 εκατομμύρια. Τίποτα δηλαδή μπροστά στην ηλικία της γης.
0: Ναι, ναι, ναι. Κύριε Κιτσόνα, σας ευχαριστούμε θερμά. Σας εύχομαι
1: και
0: να σας έχετε...
1: Και περιμένουμε τους ακροατές και στο φεστιβάλ μας σήμερα το απόγευμα πια, αλλά και φυσικά στο Πλανητάριο και σε όλες τις δράσεις μας τις επόμενες ημέρες. Έχουμε κανονικό πρόγραμμα και μπορεί να το δει κανείς στο ίντερνετ.
0: Νομίζω έχετε και σήμερα το απόγευμα μια ζωντανή περιήγηση στο διάστημα.
1: Ακριβώς, στις 6 ώρα, ναι, ναι.
0: 6 ώρα, οπότε στο Πλανητάριο όσοι το επιθυμείτε
1: υπάρχουν ακόμα λίγες θέσεις, ναι.
0: Μπορείτε λοιπόν να σπεύσετε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θυμάμαι ήδη από τα παιδικά μου χρόνια, ήταν συχνές οι επισκέψεις με το σχολείο μου στο Πλανητάριο και πάντα με θυμάμαι με έκπληξη να παρατηρώ το θόλο του Πλανητάριου και όλα αυτά που εμφανίζονταν μπροστά στα μάτια μας, τα παιδικά μας τότε μάτια. Οπότε όσοι δεν το έχετε ζήσει θα είναι μια καλή ευκαιρία.
1: Είναι μια εμπειρία, όπως το λέτε, είναι πραγματικά μια εμπειρία.
0: Μάνος Κιτσόνας, κυρίες και κύριοι, διευθυντής του Πλανηταρίου. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν κοντά μας. Σας καλημερίζω. Εύχομαι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Όλα τα καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Υπό το ψευδόνυμο Black υπήρξε σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν τον πλανήτη, ο Colin Verncoe, όπως ήταν το πραγματικό όνομα του τραγουδιστή, και ακούμε το Everything Coming Up Roses. Να σας πω ότι ο Black πέθανε το 2016 στα 53 του, μετά από δυστύχημα που είχε με αυτοκίνητο, και ξεψύχησε 16 ημέρες αργότερα, έχοντας την οικογένεια στο πλευρό του. Ένα τραγούδι που έχει μείνει στη μουσική ιστορία και το ακούμε τώρα. Ο Τηλέμαχος Αντωνινέος είναι ήδη στο στούντιο, εδώ ψάχνει τα κοιτάπια του και θα εκφωνήσει το δελτίο. Έχουμε τίποτα, Τηλέμαχε, εκτακτό αυτή τη στιγμή?
1: Όλα τακτικά.
0: Όλα είναι τακτικά. Εντάξει, καλό είναι αυτό, να υπάρχει και λίγη εφταξία σε αυτόν τον κόσμο που και που τη χρειαζόμαστε. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Ο Κωνσταντίνος Δρύγος θα είναι εδώ μετά και θα μιλήσουμε για πολλά.
2: Η ώρα είναι 12.
3: 2000 FM.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Μπλούζα γυναικεία? Φέρτο! Πουκάμισο? Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
8: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
7: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
8: Πάρτο!
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
1: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα Rock'n'Roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
13: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Φιλάμε.
13: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
18: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
20: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
20: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
20: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
20: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
20: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
22: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
21: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
24: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείται τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται.
8: Τι σούκλα είναι αυτή?
7: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
8: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
7: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
9: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
10: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
6: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθεί σήμερα στην Πεζό Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directmedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directmedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση.
12: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
13: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
12: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
13: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
12: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
13: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
12: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
13: Πανουράκης.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Μπλούζα γυναικεία? Φέρτο! Πουκάμισο? Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
16: Τι περιμένεις?
7: Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
16: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
21: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
22: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
23: Για σιγά, για σιγά.
24: Ένα-ένα.
22: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
25: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
26: Και όχι μόνο.
27: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
28: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
29: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
28: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
29: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
0: η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
1: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
0: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
3: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ! Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
23: 2000 FM.
24: Δηλαδή και τα 50 να πάει.
26: Επίσης και

0: των δαπανών.
1: Εδώ επιχειρείται μία ακόμα λαθροχειρία σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός και μια σειρά που το έχει γίνει πολλές φορές και για μια σειρά από υπουργούς ή βουλευτές της δικής μας παράταξης από την αντιπολίτευση, από διάφορα κόμματα και αναλυτές. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι χρειάζεται άδεια ή ειδική απόφαση, συνολική για την ακρίβεια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά χρειάζεται μια συνολική απόφαση της Ευρώπης για να εξαιρεθούν οι πρόσκαιρες, οι έκτακτες δαπάνες αυτές από την ρήτρα δαπανών, δηλαδή από αυτό που λέμε οροφές δαπανών. Όπως είναι γνωστό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κάθε φορά που βγαίνει μια ανακοίνωση, η κλασική ανακοίνωση της αντιπολίτευσης, ότι δώσατε ψίχουλα και πρέπει να δώσετε παραπάνω, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι αυστηροί δημοσιονομικοί κανόνες στην Ευρώπη περί οροφών δαπανών, πάνω από τους οποίους δεν μπορεί να ξεπεράσει, κανένα κράτος. Το μόνο που μπορεί να κάνει, αν θέλει λοιπόν, όσο έχει φτάσει στις οροφές δαπανών, να κάνει για να δώσει κάτι παραπάνω, όπως λέει η αντιπολίτευση, το παραπάνω, χωρίς να το κοστολογεί, είναι να πάρει έναν φόρο, όχι έκτακτο, μόνιμο. Να πω εδώ ότι η κυβέρνηση αυτή επεκτείνει την επιδότηση, όχι τώρα, από τα προηγούμενα χρόνια και σε αυτούς που θερμαίνονται, όχι μόνο με πετρέλαιο, αλλά με φυσικό αέριο, με ηλεκτρικό ρεύμα, με καυσόξυλα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δεύτερον, η αντίστοιχη επιδότηση που κάνουμε για το πετρέλαιο κίνησης θα γίνει και για το πετρέλαιο θέρμανση στην Αγγλία. Το πόσο θα είναι αυτά τα δύο, το ύψος τους δηλαδή, θα εξειδικευτεί.
2: Η ακρίβεια και ειδικά στα καύσιμα αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στους εκπροσώπους των κομμάτων στο Άξιον 24. Τα ξύφη τους διασταύρωσαν η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κώστας Πανταζής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης και η αναπληρώτρια του τομέα στεγαστικής πολιτικής της Ελλάς Φωτεινή Πάγκαλο.
3: Ερχόμαστε και λέμε ότι με βάση τα όρια της οικονομίας μας, με αυτά που διαθέτουμε, θα βοηθήσουμε έτσι ώστε τουλάχιστον η προτεραιότητα που είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, να δώσουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσει.
4: Η εκπαιδευτικός λοιπόν η γυναίκα μου που ανταλλαστικά για να πάει στη δουλειά της μετακινείται με αυτοκίνητο, δεν μπορεί να μετακινηθεί με μέσα συγκοινωνίας για να πάει στην εργασία της, πληρώνει όπως είπε η κυρία Σδούκου 120 ευρώ το μήνα παραπάνω. Τα 120 λοιπόν ευρώ το μήνα παραπάνω από ό,τι πλήρωνε πριν μερικούς μήνες πετρέλαιο, έτσι, το 65% είναι φόροι. Λέω λοιπόν, εφόσον υπάρχουν αυτές οι έκτακτες συνθήκες που υπάρχουν στη Σαουδική Αραβία, με το Ορμούζ, με το Ιράν, με τον πόλεμο, η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει όλα τα μέτρα και να μας πει ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Γιατί δημοσιονομικός χώρος να ληφθούν έκτακτα μέτρα δεν υπάρχουν, αλλά όταν καλείται ο Πρωθυπουργός να απαντήσει στο αν θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη του
3: δημοσίου. Τώρα σας αρέσει να μιλάτε για δημοσιονομικό χώρο, όπως βλέπω πάντως, κύριε Πανταζή. Λέω γιατί
4: εσάς
3: με το
4: δικό σας
3: σκεπτικό.
4: Πάντα μιλούσαμε,
3: όχι, με το δικό σας σκεπτικό.
4: Εμείς πάντα μιλούσαμε.
3: Του ταξίματος, φανταστείτε ο Πρωθυπουργός.
4: Όταν απαντήσετε πόσο κόστιζε το πρόγραμμά σας ως αξιωματική αντιπολίτευση, να τα πείτε.
3: Αν μοίραζε ο Πρωθυπουργός
4: πόσο κόστιζε το πρόγραμμα.
3: Όλα αυτά τα οποία εσείς έχετε τάξει.
4: Κυρία Σδούκου.
3: Καταλάβατε, γιατί
4: μιλάμε για υπερκέρδη των δηληστηρίων. Θα τα φορολογήσετε.
3: Εσείς θα τα φορολογήσετε.
4: Όχι, ναι, θα τα φορολογήσουμε. Το είπαμε, το προτείναμε.
3: Εσείς θα τα
4: προτείναμε. Υπάρχουν υπερκέρδη. Σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες έχουν υπάρξει έκτακτες φορολογήσεις. Εδώ γιατί δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν υπερκέρδη. Δεν υπάρχουν υπερκέρδη. Δεν υπάρχουν υπερκέρδη στα δηληστήρια. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν.
3: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει ένα πακέτο μέτρων με βάση αφενός τα χρήματα που άφησε στην άκρη ως εφεδρεία.
4: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει, κυρία Σδούκου, να μου παίρνει 120 ευρώ από τη μία τσέπη και να μου επιστρέφει fuel pass 50.
3: Ωραία.
4: Αυτό έχει επιλέξει.
5: Έχουμε δημιουργήσει ένα τεχνητό ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο που μπορεί να υπάρχει σε ένα βαθμό, που είναι η δημοσιονομική πειθαρχία, ο κόφτης κτλ. Θέλω να ρωτήσω πολύ απλά. Μία εταιρεία ή δύο εταιρείες, δύο λιγοπόλια, τα οποία διηλίζουν ένα βαρέλι πετρέλαιο και προκύπτουν παράγωγα. Είναι λογικό, κοινωνικά και πολιτικά αποδεκτό να έχουν κέρδη από 500 ως
6: 600%.
5: Και σε αυτούς, μισό λεπτάκι, και σε αυτούς η απάντηση της κυβέρνησης είναι να βάλουμε πλάτη. 9 δισεκατομμύρια πλεόνασμα είναι δημοσιονομικός χώρος για τους ανθρώπους, όχι για τους αριθμούς.
3: Εμάς αυτά που ανακοίνωσε καταρχάς ο Πρωθυπουργός τα είδαμε ως μια αμηχανία να προσπαθεί να καλύψει την απουσία σχεδίου στη ΔΕΘ. Δεν είχαμε στη ΔΕΘ λίγες μέρες πριν ούτε ενεργειακή επιβάρυνση, δεν είχαμε ακρίβεια, δεν μπορούσαν να έρθουν με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο να τα λύσουν. Τι θα μας πούνε τώρα, ότι θα ανακοινώσουμε μέτρα. Γιατί δεν ανακοίνωσαν.

0: πάλι, θα ξεκινήσει από το 1975. Τα ευχολόγια δεν γεμίζουν τα ευχολόγια. Δεν γεμίζουμε ευχολόγια, ούτε το τεπόζιτο ούτε το ψυγείο.
1: Καλά, πείτε.
0: Έχουμε λοιπόν μια Νέα Δημοκρατία η οποία απλά λέει την ευημερία των αριθμών. Εμείς λέμε ότι αυτά μπορεί να είναι μόνο ένα όχημα για να πάνε στην κοινωνία. Έχουμε μια απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου. Σε αντίθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία έχει καταθέσει ένα πολύ ολοκληρωμένο πρόγραμμα, και να το συζητήσουμε επί της ουσίας, όχι με αριθμούς που εξαπολύεται από εδώ και από εκεί.
2: Πάμε τώρα στο Brand FR PASOK και ΕΛΑΣ. Καθώς σύμφωνα και με τη δημοσκόπηση της GPO, τα στοιχεία της οποίας είδαμε νωρίτερα, φαίνεται ότι η εμφάνιση του κ. Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε θετικό αποτύπωμα στη δημοσκόπηση. Και αυτό απασχολεί και την ΕΛΑΣ, βέβαια, αλλά και το PASOK που πήρε θάρρος από ό,τι φαίνεται. Πάμε να πούμε περισσότερα. Ο εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος, είναι μαζί μας. Απόλυτος γνώστης όσων συμβαίνουν στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
2: Ποιος θα κρατήσει τα κλειδιά είναι το θέμα τώρα.
3: Ναι, έχουμε ένα εμφανές ντέρμπι μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Αυτή την ώρα είναι φαβορή για τη δεύτερη θέση η Ελλάς. Ωστόσο, έχουν αυξηθεί τα χαμόγελα της αισιοδοξίας στην Καρλάου Τρικούπη μετά και την παρουσία όλου του κόμματος αλλά και του ιδίου του κ. Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φαίνεται ότι τα δύο κόμματα, όπως έχουμε πει και παραίτσα εδώ αρκετές φορές, θα κινηθούν πάρα πολύ ανταγωνιστικά το επόμενο διάστημα, έστω και αν η στρατηγική τους είναι διαφορετική. Πιο επιθετικό το Πασόκ προς την Ελλάς, πιο χαμηλή τόνη από την Αμαλίας προς την Χαριλάου Τρικούπη. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ως προς το Πασόκ ότι το επόμενο διάστημα θα επικεντρώσει πολύ ο κύριος Ανδρουλάκης στο κομμάτι της προγραμματικής του παρουσίας, μάλιστα με έμφαση στην Βουλή, και αυτό δεν το κάνει τυχαία. Mm-hmm. Ποιος λείπει, τη λέμε, για τη Βουλή? Ο κύριος Τσίπρας. Στην Βουλή έχει ο κύριος Ανδρουλάκης τη δυνατότητα ή το προνόμιο, αν αντιπαρατίθεται το ίδιο με τον Πρωθυπουργό. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας από την πλευρά του, αυτό που θα κάνει το επόμενο διάστημα είναι να βγάζει αρκετά νέα στελέχη. Θα επιμείνει απολύτως, και αυτό το λέω με βεβαιότητα, στην στήριξη των νέων προσώπων που έχει βγάλει προς τα έξω, αλλά θα βγουν και άλλα καινούργια πρόσωπα και από το χώρο του επιχειρήν και γενικώς πρόσωπα που δεν έχουν πολιτική εμπειρία. Θα μείνει δηλαδή στην απόφασή του για νέα στελέχη.
2: Όπως και να έχει, πάντως θα πρέπει να αποτινάξει και τον τίτλο του πλέον προσωποπαγούς κόμματος, το οποίο φαίνεται ότι έχει κατακτήσει δικαίως η Ελλάς, έτσι δεν είναι, Ανδρέα?
3: Ναι, είναι ένα από τα ερωτήματα αυτά για τον κύριο Τσίπρα για το επόμενο διάστημα, η πιο συλλογική λειτουργία. Γενικώς νομίζω ότι λέμε και θα πάμε όπως τα περιγράφουμε, ανταγωνιστικά μένα, αλλά έτσι. Το κάθε κόμμα παδίωνα ξεδιπλώνει το σχέδιό του το οποίο διαφέρει.
2: Για να δούμε λοιπόν πού θα καταλήξει η μεγάλη αυτή μάχη. Ευχαριστούμε τον Ανδρέα. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί. Ανυπέρβλητο θεωρείται το νομικό μπλόκο σε πιθανή κάθοδο του Άρτη από φελεκιστέντος πρώην στελέχους της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές ως αρχηγού ή μέλους κόμματος. Ο νόμος του 2023 είναι σαφής και δίνει το σχετικό δικαίωμα μόνο σε ανεξάρτητους υποψηφίους. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Έχουν διαψευστεί βέβαια οι προσδοκίες, γιατί άλλα σχεδίαζε ο Ηλίας Κασιδιάρης να κάνει και έχει ανακοινώσει μόλις βγήκε, και άλλα φαίνονται τώρα στην εξέλιξη. Όπως γράφουμε και στα παραπολιτικά σήμερα, είναι δύσκολο το εγχείρημα της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε πολιτικό φορέα, είτε σε υφιστάμενο είτε σε νέο πολιτικό φορέα, σαν αυτό που σχεδιάζουν να ανακοινώσουν τη Δευτέρα. Είχαν πει ότι θα κάνουν συνέντευξη τύπου, τελικά μάλλον θα γίνει μόνο μία διαδικτυακή ανακοίνωση. Είναι δύσκολο γιατί, όπως αναφέρει ο νόμος του 2023, από τη στιγμή που διαπιστωθεί ότι σε οποιοδήποτε κόμμα συμμετέχει πρόσωπο το οποίο έχει συναφή σχέση με εγκληματικές οργανώσεις, και όχι μόνο για την Χρυσή Αυγή αλλά και γενικότερα για τρομοκρατικές και εγκληματικές οργανώσεις, από τη στιγμή αυτό το κόμμα αποκηρύσσεται από τον Άριο Πάγο, από τον Α1 τμήμα του Αριού Πάγου περαιτέρω, όπως προκύπτει και όπως αναφέρουν ορισμένοι συνταγματολόγοι. Είναι δύσκολο για τον Κασιδιάρη, αλλά και για τον κάθε καταδικαστέντα για διεύθυνση και όλα σε εγκληματική οργάνωση, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία, όχι μόνο τώρα, αλλά και όταν ολοκληρωθεί η ποινή του των 13 ετών το 2033, που έχει υποπέσει σε βαρύτατο αδίκημα. Δηλαδή, ο Άριος Πάγος μπορεί να έχει κρίση και πέραν της νομολογίας, αξιολογώντας το πρόσωπο και τη βαρύτητα του αδικήματος. Από την άλλη μεριά, αυτή είναι και η η ικανότητα του νομοθέτη δίνει πλέον στα κόμματα από το 2023 τη δυνατότητα να συγκροτούν, να συγκροτούν οργανώσεις χωρίς, μάλλον δεν δίνει τη δυνατότητα σε κόμματα να συγκροτούν οργανώσεις χωρίς να λογοδοτούν. Θα πρέπει τα κόμματα να λογοδοτούν απόλυτα για το ποιος υποκρύπτεται και πίσω από αυτά. Δηλαδή ποια είναι η κρυπτόμενη και κρυμμένη ηγεσία. Και αυτή ακριβώς είναι η λύση που θα δοθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές, όπου κατά την κυβέρνηση, κατά τον κύριο Βορύδη, δεν θα μπορούν τέτοιου είδους καταδικαστές να συμμετάσχουν σε εκλογές.
2: Μάλιστα. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες. Βλέπω ότι είχαμε μια ακόμη σεισμική δόνηση, κυρίες και κύριοι, λίγο νωρίτερα στο Προκόπη στην Εύβοια, όπου εκεί αρκετά πρωινές ώρες, λίγο μετά τη μία μάλλον τα ξημερώματα, είχαμε νέα σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ. Στη συνέχεια του δελτίου θα έχουμε ειδικό θέμα για τη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία εμφανίζει μια έξαρση μετά και τους σεισμούς, αλλά πάλι σεισμικές δονήσεις μέχρι και 5,2 που είχαμε κατά τη διάρκεια του Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, που μας πέρασε. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης σχεδιάζει να αντιμετωπίσει τους κάθε λογής τσαρλατάνους της υγείας το αρμόδιο Υπουργείο. Μετά από όσα βορβορώδη αποκαλύπτονται μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Βενιζέλος για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μαζί με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Μαδίνα Παγώνη παρουσίασε χθες μία, μάλιστα πολύ σύντομα από την εξέλιξη των γεγονότων, μία εφαρμογή η οποία θα είναι στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας και των Ιατρικών Συλλόγων όλης της χώρας σε λίγο καιρό, τώρα είναι μόνο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, η οποία θα σκανάρει κάθε διαφημιστική δραστηριότητα ιατρίου, γιατρού, μη ιατρικών δομών αισθητικής, σπα.
2: Α, από θα μπουν και σπα. Αυτά, Βασίλη, δηλαδή
1: και αυτά, και αυτά.
2: Αυτά τα
1: 1600,
2: οποία
1: 1600 μη ιατρικές δομές ευεξίας που είναι μέσα και τα σπα.
2: Και ελέγχονται διάφορα άλλα που αντί να. Δηλαδή, μιλάμε για μπότοξ και αλουρονικό, για τέτοιες έτσι.
1: Βεβαίως, γιατί μπορεί να βρεθεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και σε σπα.
2: Όχι,
1: δεν έχουμε. Ευτυχώς
2: πέσει τώρα. Καλά.
1: Θα βρούμε όμως. Έχει εντοπίσει το σκανάρισμα αυτό από την περασμένη Δευτέρα 231 πιθανούς παραβάτες, οι οποίοι θα έχουν παραπεμφθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα ξεκινήσει άμεσα ελέγχους για να δουν αν η βεβαίωση καλής λειτουργίας των χώρων αυτών συνάδει με τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Έτσι, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μπορεί τώρα να βρήκαμε 231 πιθανούς παραβάτες, αλλά όταν θα ξέρει ο άλλος, ο επιχειρηματίας ή ο γιατρός, ότι υπάρχει μηχανισμός που σκανάρει την διαφημιστική του δραστηριότητα, σε 2 μήνες θα βρούμε 100, σε 4 μήνες θα βρούμε 50. Θα περιοριστεί το φαινόμενο από μόνο του. Έτσι είναι η λειτουργία αυτών των μηχανισμών, είπε ο Υπουργός Υγείας.
2: Και έτσι θα πρέπει και διάφορα κέντρα που χρησιμοποιούν, δεν ξέρω τι ακριβώς χρησιμοποιούν, πάντως όχι ιατρούς, να χρησιμοποιήσουν αυτούς οι οποίοι είναι εντεταλμένοι για να κάνουν ιατρικές πράξεις. Και όχι κάθε τσαρλατάνο και κάθε άσχετο.
1: Σε ένα μήνα θα είναι έτοιμο, μετά από νομοθετική διάταξη που θα μπει στο νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους, με μία εφαρμογή που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να βάζει το όνομα του γιατρού, τη διεύθυνση και να ξέρει τι υπηρεσίες προσφέρει. Αν πάει στο ιατρείο και δει κάτι διαφορετικό, μπορεί να κάνει έως και καταγγελία, γιατί κάτι περίεργο μπορεί να συμβαίνει εκεί.
2: Για να δούμε λοιπόν τι μέλη γενέστε. Ο Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, που συμβαίνουν αυτά, νέες καταγγελίες έρχονται στο φως για την Ιωάννα Γάκα, την 56χρονη γιατρό που προφέρει.
5: 2000 FM.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
7: Απ' τη ζωή μου η Ζαφών, και λοιπόν.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο και κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: 2000 FM.
7: Αίμα και έχει όλο μικρόβια. Και πραγματικά είχε μικρόβια μέσα στο αίμα. Είδα δηλαδή ότι το αίμα μου είχε μικρόβια. Μου είπε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει κάτι καταστροφικό για την υγεία μου. Θα πρέπει, μου λέει, αυτό να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Εγώ το έβλεπα εκείνη την ώρα στην οθόνη. Έτσι όπως μου τα έλεγε και τόσο ωραία, μου τα έλεγε τρομοκρατήθηκα κι εγώ ο ίδιος. Και δεν μπορεί, λέω, αφού το βλέπω. Έχω μικρόβια. Το άμεσο ήταν, μου έγραψε μια σειρά εξετάσεων και εμένα. Με έβαλε κατευθείαν σε σκευάσματα τα οποία μου ήρθαν στο γραφείο εκείνη την ώρα, τα οποία ήταν συνταγογραφημένα από άλλον ιατρό, όχι από την κυρία Γάκα. Το οποίο τη το είπα, τη λέω, δεν είστε γιατρός. Γιατί δεν μου τα γράφετε εσύ, γιατί δεν μου τα γράφει άλλος γιατρός αυτά τα φάρμακα. Απάντηση δεν πήρα, τα φάρμακα πήρα, μου έδωσε και μια σειρά εξετάσεων και βγαίνοντας από εκεί, για καλή μου και εκείνη την ημέρα, είχα ραντεβού με ένα φίλο μου, ο οποίος η γυναίκα του είναι γιατρός αιματολόγος. Και του λέω, έπαθα, του λέω αυτό και αυτό. Και μου λέει, αποκλείεται, μου λέει, να το πάψει. Πώς γίνεται, μου λέει, σε καλά καθόμουν. Και του λέω, ναι. Και επιτόπου από την κυρία Γάκα πήγα στο σπίτι του να βρω τη γυναίκα του να μου γράψει άλλες εξετάσεις. Και φυσικά μου είπε, μου λέει, αφού σου έγραψε η συνάδελφος μου, λέει, αυτές, έτσι, λέει, κάνε και αυτές. Αλλά κάνε, μου λέει, συμπληρωματικά και αυτές που σου λέω εγώ. Τις οποίες τις έκανα μετά από 10 μέρες, γιατί δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι αυτή τη στιγμή αρρώστηνα. Είδαν κάτι το οποίο δεν μπορούσα να το διαχειριστώ.
2: Στο θέμα που έχει να κάνει με τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και κάποιες αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το Θάνο Πλεύρη, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Από τη στιγμή, είπε, που η δικαιοσύνη είχε αναλάβει μια υπόθεση και η υπόθεση αυτή, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει και σύλληψη, έχει πάρει το δρόμο του ανακριτή, του εισαγγελέα, υπάρχουν σημαντικές αποφάσεις περί ποινικών διώξεων, απολογιών και τα σχετικά, δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κάτι παραπάνω η κυβέρνηση. Αυτό είναι το κομμάτι του τι συνέβη στο Γιώργο Μαζονάκη αυτές τις κρίσιμες ώρες, είπε μεταξύ άλλων για την υπόθεση. Ο Υπουργός τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τον κύριο Πλεύρη, σημειώνοντας ότι πραγματοποιείται μια απόπειρα σύνδεσής του με την υπόθεση Μαζονάκη. Κανένα θέμα Πλεύρη δεν υπάρχει. Προσπαθεί να γίνει ακόμη μια σύνδεση μεταξύ δύο διαφορετικών συζητήσεων. Αυτά τα οποία κατηγορούν τον κύριο Πλεύρη, μιλάμε ότι είναι για το 2012. Ενώ ο κύριος Πλεύρης ειλικρινέστα καταγγείλει και είπε ότι τον γνώριζε τον γιατρό αυτό, επειδή ήταν ένας εκ των ανθρώπων που συμβουλεύτηκε, ένας εκ των επιστημόνων που συμβουλεύτηκε μετά από τη μεγάλη περιπέτεια υγείας που είχε και μάλιστα είχε μιλήσει και με πολύ ανθρώπινο τρόπο για αυτά, είπε ο κύριος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι αυτά οι απαντήσεις Πλεύρη καλύπτουν την κυβέρνηση. Στο δικαστικό πεδίο τώρα, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές για την υπόθεση Μαζονάκη ανοίγουν νέο κύκλο ενεργειών, επιχειρώντας να συνθέσουν την πλήρη εικόνα όσο συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου στις 9 Σεπτεμβρίου, οδηγώντας στο θάνατο τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η Βάσο Παλαιού, δικαστική μας συντάκτης, μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
8: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Να πούμε λοιπόν ότι η ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης ξεκινάει από εδώ και στο εξής, μετά την απόφαση των δικαστικών αρχών να κρυθούν προσωρινά κρατούμενοι οι δύο γιατροί. Το κύριο πεδίο της έρευνας θα συνεχιστεί από τον ανακριτή, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση της διερεύνησης του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή. Πρέπει να σου πω ότι αναμένεται να έχουμε καταθέσεις μαρτύρων, να εξεταστούν όλα τα ψηφιακά πιστήρια και τα τηλεφωνικά δεδομένα της υπόθεσης, αφού φυσικά σταλούν τα στοιχεία από την ελληνική αστυνομία. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και των ψυχολογικών εξετάσεων, τα οποία θα μπορέσουν να ρίξουν φως στο μηχανισμό θανάτου του γνωστού τραγουδιστή. Και επίσης την ίδια ώρα αναμένουμε νέα πρόσωπα να βρεθούν ενώπιόν του προκειμένου να φωτιστούν οι κρίσιμες ώρες κατά τις οποίες ο γνωστός τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και φαίνεται ότι είχε υποστεί την ανακοπή. Να σου πω ότι αναμένεται εφόσον είναι χρειαστεί από το γραφείο του ανακριτή να περάσουν και πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως έχουν υποβληθεί σε αυτή την εξέταση και μπορούν να περιγράψουν τη δική τους εμπειρία. Την ίδια στιγμή φυσικά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια δεύτερη αυτοτελής έρευνα που διενεργείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών και αφορά τις τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα σχετικά με τους ελέγχους που είχαν ή δεν είχαν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο και θα ελευθούν φυσικά και αν υπάρχουν καταγγελίες για ανάλογα κέντρα ευεξίας την τελευταία πενταετία, ενώ στις έρευνες έχει βγει και η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η οποία ελέγχει τα οικονομικά δεδομένα του ζευγαριού για να δει αν μπορεί να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
2: Βάσο Παλού, κυρίες και κύριοι, στο δικαστικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βάσο. Πάμε τώρα στο διεθνές πεδίο. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Γροιλανδία ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα σε Κοπενχάγη, Νούκ και Ουάσιγκτον. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υπογραμμίζει ότι η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Για τις σημαντικότερες διεθνείς ειδήσεις, μαζί μας η Ελισάβετ Σαμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Για να ξεκινήσουμε από αυτό το μεγάλο ζήτημα, να δούμε πώς αλλάζουν οι γεωπολιτικές ισορροπίες και τι προβλέπει η Συμφωνία ΗΠΑ και Δανίας για τη Γροιλανδία. Οι απειλές που βλέπει Ουάσιγκτον και ο διακαής πόθος του Τραμπ που εκπληρώθηκε. Πού και πότε θα πέσουν υπογραφές. Για να τα δούμε αυτά. Η Γροιλανδία λοιπόν βρισκόταν για καιρό στο στόχαστρο του Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Δανία για το νησί. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται τώρα την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία, η οποία θα παρέχει στις ΗΠΑ μόνιμο έλεγχο ασφάλειας στη Γροιλανδία. Τώρα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα έχουν την πλήρη δυνατότητα να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο στη Γροιλανδία προκειμένου να διασφαλίσουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας και των ΗΠΑ. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ αναμένεται σύντομα να αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αξιωματούχος του State Department δήλωσε στο Reuters ότι η συμφωνία απαγορεύει σε χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ να κατασκευάσουν στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία. Παράλληλα, μόνο οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα μπορούν να πραγματοποιούν ευαίσθητες επενδύσεις στο νησί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς περιλαμβάνει ο συγκεκριμένος όρος. Από την πλευρά του τώρα ο Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε ότι η συμφωνία θα διασφαλίσει και θα ενισχύσει την ασφάλεια της Γροιλανδίας, της Δανίας, των ΗΠΑ και της Δυτικής Συμμαχίας, χαρακτηρίζοντάς την προς όφελος όλων μας. Ο Τραμπ έχει να υπενθυμίσουμε επανειλημμένα εκφράσει την πρόθεση του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, έχοντας αφήσει στο παρελθόν να εννοηθεί ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτική δράσεις. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, της Ευρώπης και άλλων περιοχών του ελεύθερου κόσμου. Και από τη συμφωνία αυτή ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Γροιλανδία να περάσουμε στο Ιράν, λαοθάλασσα κόσμου στους δρόμους της Τεχεράνης για επιστράτευση πολιτών, χιλιάδες οι διαδηλωτές, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες του Ιράν συμμετείχαν την Παρασκευή σε μεγάλη συνάντηση που διοργάνωσε η κυβέρνηση στην Τεχεράνη, καλώντας τον κόσμο να ενταχθεί σε πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης και να θυσιαστεί για τη χώρα. Ο διοικητής των φρουρών της Τεχεράνης υποστήριξε ότι περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγγραφεί στην εκστρατεία στρατιωτικής εκπαίδευσης, εκτιμώντας ότι ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο Στόχος σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές είναι η δημιουργία ενός νέου επίπεδου ασφαλείας που θα λειτουργεί παράλληλα με τους φρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και την παραστρατευτική οργάνωση Μπασίτς, η οποία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Ο επικεφαλής της Μπασίτς, Χωσέιν Ταέμπ, δήλωσε ότι οι νέοι εθελοντές θα είναι έτοιμοι για πλήρη άμυνα και ανακοίνωσε ότι αντίστοιχες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες ιρανικές πόλεις. Όπως ανέφερε, οι νέοι εκπαιδευόμενοι θα αποτελέσουν τον εφιάλτη για τους εχθρούς του Ιράν. Στη συγκέντρωση παρέστησαν πάντως ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν, στρατιωτικοί διοικητές και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Ορισμένοι δε διαδηλωτές πάτησαν αμερικανικές και ισραηλινές σημαίες, ενώ από το πλήθος ακούστηκαν συνθήματα όπως θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ. Είναι αυτά τα γεγονότα πολύ κέρια και παράλληλα οι ιρανικές δυνάμεις παρουσίασαν ντρόουνς που έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις κατά πλοίων στα στενά του Ορμούς, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και να κλείσουμε με τον εφνιδιασμό τώρα της Τουρκίας από την πώληση των μαχητικών F-35 από τις ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία. Νέα λοιπόν ψυχρομουσία για τον Ερντογάν, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του δικτύου Star, η συμφωνία με το Ριάντ θα μπορούσε να αποφέρει σχεδόν 25 δισεκατομμύρια δολάρια στα αμερικανικά ταμεία, καθώς κάθε F-35 κοστίζει περίπου 82 εκατομμύρια δολάρια. Η Σαουδική Αραβία επιδιώκει εδώ και καιρό την απόκτηση των συγκεκριμένων μαχητικών αεροσκαφών, ωστόσο το Ισραήλ είχε εκφράσει την αντίθεσή του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι επιθέσεις των Χούθη επιταχύνουν πάντως τις εξελίξεις, καθώς το 33% του παγκόσμιου αποθέματος πετρελαίου προφανώς δεν μπορεί να μείνει απροστάτευτο. Το Star δίκτυο αναφέρθηκε και στους ελληνικούς πάτριωτ της Σαουδική Αραβία και στο αν αλλάζει κάτι, και όπως επισήμανε, οι Σαουδάραβες είναι με τη βούλα πλέον οι εκλεκτοί των Αμερικανών στην περιοχή, παραλαμβάνουν όπου να είναι και 10.000 βόμβες. Ακόμη όμως στηρίζονται στους ελληνικούς πάτριωτ για την αεραμινά τους, ένα πλεονέκτημα που η ελληνική πλευρά δεν πρέπει με τίποτα να χάσει. Τι λέμε, κυρίες και κύριοι.
2: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ της Σταμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Nextstep Media. Πάμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις στο διεθνές πεδίο. Μαζί μας είναι ο διεθνολόγος ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας. Τι κάνετε, κύριε Τσίκα? Καλό μεσημέρι.
10: Γεια σας, κύριε Σατορίνε. Γεια σας. Γεια σας.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το θέμα της Γρυλανδίας. Εκεί που από ό,τι φαίνεται πέρασε του Τραμπ, αλλά πέρασε με έναν τρόπο, θα έλεγα, πιο διπλωματικό. Υπάρχει συμφωνία. Κατέληξαν σε συμφωνία για το θέμα της Γρυλανδίας. Τι μπορεί να σημάνει αυτό έτσι γεωστρατηγικά? Τι αλλάζει τώρα στην περιοχή και τι εξασφαλίζουν οι Αμερικανοί?
10: Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι ο Τραμπ ήθελε να πάρει την κυριαρχία της Γρυλανδίας, την οποία δεν παίρνει. Η Γρυλανδία συνεχίζει να μένει στην κυριαρχία του Βασιλείου της Δανίας, mm-hmm. και μάλιστα από ό,τι φαίνεται υπάρχει και, και ένα σημείο το οποίο λέει, δεν αποκλείει, ότι θα μπορεί η Γρυλανδία αργότερα να πάρει και την αυτοδιάθεσή της, διότι υπάρχει και ένα σημαντικό πολιτικό, σε ένα σημαντικό τμήμα του πολιτικού συστήματος που θέλουν αργότερα να ανεξατομπηθεί από τη Δανία, mm-hmm. δια του τρόπου του εξής, ότι αυτό που παίρνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το έχουν και στην περίπτωση αυτοδιάθεσης mm-hmm. της Γρυλανδίας. Mm-hmm. Έτσι, άρα δεν παίρνει το βασικό που έλεγε, ότι εμείς αν δεν πάρουμε την κυριαρχία της Γρυλανδίας, ψυχολογικά μάλιστα έλεγε, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες επενδύσεις. Mm-hmm. Αυτό που παίρνουν είναι ότι έχουν μια πολύ πιο, όχι πολύ πιο μόνιμη, δεν είναι σωστή έκφραση, μόνιμη λένε, mm-hmm. διαρκές δικαίωμα στρατιωτικής παρουσίας στη Γρυλανδία, έλεγχο της ασφάλειας της Γρυλανδίας και κυρίως αποτροπή από την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων από μη μέλη του ΝΑΤΟ. Ουσιαστικά εννοούν Κίνα και Ρωσία τώρα, έτσι, για να είμαστε εδώ. Και μάλιστα Κίνα και Ρωσία δεν θα μπορούν να κάνουν και ευαίσθητες επενδύσεις, όπως λένε, χωρίς την άδεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
2: Ουσιαστικά εκεί δηλαδή βάζουν μια πόρτα στο βόριο, στη βόρεια θάλασσα, έτσι.
10: Ναι.
2: Για να μπορέσουν να ελέγξουν την περιοχή.
10: Ακριβώς. Και τώρα έχουμε στο πρώτο σημείο της ερώτησής σας. Στρατηγικά αυτό σημαίνει το εξής. Η Γρυλανδία πρώτα απ' όλα, αν δει κανείς το χάρτη, είναι κολλητά επάνω στην Αμερικανική Ήπειρο. Mm-hmm. Έτσι, είναι κολλητά. Mm-hmm. Δεν είναι. Είναι δίπλα τον Καναδά, ας το πω έτσι, για όσους τώρα δεν έχουν ένα χάρτη. Άρα αυτό σημαίνει μεγαλύτερη προστασία της Βόρειας Αμερικής. Επίσης η Γρυλανδία έχει εξαιρετικά πλούσια ορυκτά και κοιτάσματα ενέργειας, τα οποία μέχρι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αξιοποιηθούν λόγω των μεγάλων όγκων πάγου και χιονιού που υπάρχουν πάνω στη Γρυλανδία. Δυστυχώς όμως λόγω της κλιματικής αλλαγής αυτό το πράγμα αλλάζει. Και άρα θα μπορούν να γίνουν εκμεταλλεύσιμα πολλά από τα ορυκτά που έχει στο βάθος της, το έδαφος της Γρυλανδίας.
2: Μάλιστα.
10: Και προφανώς αυτά εννοούν ότι δεν μπορούν να κάνουν ευαίσθητες επενδύσεις η Κίνα και η Ρωσία. Από την άλλη, πάλι λόγω της κλιματικής αλλαγής, το οποίο έχει μεγάλη σημασία, ανοίγει πλέον το λεγόμενο βόρειο πέρασμα. Δηλαδή ο βερίκιος προθμός ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη. Επειδή οι πάγοι σιγά σιγά αρχίζουν και λιώνουν, αποκτά ιδιαίτερη σημασία το να μπορείς να περνάς, ας το πω, από τη μία πλευρά της γης στην άλλη, χωρίς να κάνεις κύκλο όλων, ας πούμε, των διεθνών περασμάτων. Και επειδή αυτό είναι πολύ κοντά στην Ρωσία, έχει ιδιαίτερη σημασία να έχουν εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες μια πολύ σημαντική παρουσία.
2: Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, θα ήθελα και δύο λόγια για την τελευταία είδηση που ακούσαμε από την Ελισάβετ Σαμοπούλου σχετικά με τα F-35 που φαίνεται ότι θα εξασφαλίσουν οι Σαουδάραβες. Αυτό για να γίνει, βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά ότι πρέπει να πάρουν και το πράσινο φως οι Αμερικανοί από τους Ισραηλινούς, που στο παρελθόν είχαν αρκετούς ενδιασμούς. Φαίνεται ότι το πράγμα κάπως αλλάζει.
10: Ναι, κοιτάξτε. Τα F-35 ξέρουμε όλα ότι είναι τα πιο προηγμένα πολεμικά αεροσκάφη που μπορούν, που θέλουν να εξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι κρατάνε κάποιους συστήματα τα οποία δεν τα εξάγουν. Να τα εξάγουν. Τώρα τι γίνεται. Γιατί αυτό δεν είναι ελληνοτουρκικό θέμα. Εμείς συνήθως στην Ελλάδα τα κάνουμε όλα ελληνοτουρκικά. Εδώ παίζονται πολύ περισσότερα ζητήματα. Τι υπήρχε. Και η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία ζητάγανε εδώ και καιρό να πάρουν F-35. Τώρα. Υπάρχει μια αμερικανική νομοθεσία η οποία λέει ότι πρέπει το Ισραήλ πάντα να έχει πλεονέκτημα στρατιωτικό έναντι των γειτόνων του στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και γι' αυτό αντιδρούν ως ένα βαθμό οι Ισραηλινοί. Όμως μην ξεχνάτε ότι πρόσφατα πήρε απόφαση ο Τραμπ να τους δώσει 40.000 διατρητικές βόμβες με τις οποίες μπορεί κανείς να χτυπάει εδάφη και να μπαίνουν
2: απόλυτα
10: κάτω
2: κατανοητό
10: από την επιφάνεια του εδάφους.
2: Κυρία Τσίκα,
10: βλέπε Ιράν.
2: Είναι αυτό που Ιράν.
10: Ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσίκα. Διεθνολόγος ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, κυρίες και κύριοι. Τώρα, η Εύβοια, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε μια κατάσταση νέας σεισμικής διέγερσης. Στις τελευταίες ώρες σημειώθηκαν αρκετές δονήσεις με επίκεντρο τη Βόρεια Εύβοια. Κάποιες έγιναν έντονα αισθητές και στην Αττική. 4,2 ρίχτερ έως 4,3 στο θαλάσσιο χώρο 5 χιλιόμετρα ανατολικά των Βασιλικών. Ακολούθησε νέα σεισμική, αυτό γίνεται 18, χθες δηλαδή. Ακολούθησε νέα σεισμική δόνηση το πρωί, 1 η ώρα το ξημέρωμα. Ενώ είχαμε και άλλη μια σεισμική δόνηση στη 1 η ώρα το μεσημέρι, 1 και 5 περίπου αν δεν κάνω λάθος, η οποία ήταν 4 ρίχτερ. Πάμε να το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, γιατί θυμάμαι, κύριε καθηγητά, τι κάνετε, διακεκριμένο συνομολόγος είναι μαζί μας. Δόξα τω Θεώ. Θυμάμαι ότι λίγους μήνες μετά είχαμε ένα έντονο σεισμικό μπαράζ τον Ιούνιο. Έτσι, στη Βόρεια Εύβοια είχαν καταγραφεί δονήσεις που έφτασαν ως και τα 5,2 ρίχτερ. Τότε είχαμε κατολιστήσεις και κάποιες ζημιές. Τι γίνεται στην περιοχή τώρα, πώς τα βλέπετε?
11: Τα έχετε περιγράψει πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κάποια τοπική, θα έλεγα, ενεργοποίηση με το 4,2 το θεσινό και αρκετούς μετασεισμούς, θα τους έλεγα, οι οποίοι έχουν επακολουθήσει εκεί μέχρι που φτάσαμε και στο 4,1. Θα έλεγα ότι και αυτός μπορεί να χαρακτηριστεί ως μετασεισμός του χθεσινού 4,2. Ταυτόχρονα όμως είδαμε ότι μετά τον 4,2 αυτή όλη η συστάδα σεισμών που περιγράφουμε τώρα είναι κοντά στα Βασιλικά, στο βόρειο-ανατολικό περίπου τμήμα της Εύβοιας. Είδαμε
10: ότι.
2: Να το πούμε, να το πούμε κύριε καθηγητά, ότι υπάρχει και το βασιλικό που είναι κοντά στο Λευκαντή, είναι πιο νότια αυτό, έτσι πούμε, στην κεντρική Εύβοια. Δεν έχει σχέση. Είναι, τα βασιλικά είναι βόρεια, έτσι, όπως το περιγράφετε.
10: Είναι κοντά στην Αγία Άννα, για όσους ξέρουν. Ναι. Όπου και το 1932 ή 1933, θυμάμαι, είχαμε σεισμό μεγέθους 5,5 εκεί, 5,5. Στην ίδια εστία. Το θυμίζω αυτό για το ιστορικό.
2: Όχι στη θάλασσα, παρέντευση. Έτσι. Ήταν στην ξηρά αυτό ο σεισμό που αναφέρεται. Είχε επίκεντρο στη θάλασσα, κύριε καθηγητά.
10: Στην ξηρά, όπως και τώρα είναι στην ξηρά.
2: Γι' αυτό είναι που είναι και πιο αισθητό.
10: Πολύ πιθανό να είναι η ίδια εστία. Με εκείνη του 1933. Είδαμε μετά το χθεσινό 4,2 να ενεργοποιείται, όπως είπατε, και μία άλλη εστία κοντά στο Προκόπη, από τη μεριά δηλαδή του βόρειου Εβοϊκού κόλπου, με σημαντικότερο μέγεθος πριν από μια μισή ώρα περίπου, το 4. Κατά συνέπεια υπάρχει μια ενεργοποίηση, δεν θα έλεγα ότι προς το παρόν είναι μια πολύ έντονη ενεργοποίηση, έχουμε δει άλλα πράγματα στη χώρα μας πολύ πιο έντονα, το ξέρουμε όλοι αυτό. Σωστά. Από την κοινή εμπειρία ο καθένας. Παρόλα αυτά χρειάζεται μια προσοχή, διότι το ότι διεγείρει η πρώτη σεισμική εστία διεγείρει μια άλλη που είναι αρκετά πιο μακριά, δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική στα ρήγματα της περιοχής, το ένα πιθανόν επιδρά στο άλλο, με μηχανισμούς που δεν ξέρουμε ακριβώς και δεν έχει και τόσο σημασία να το συζητήσουμε τώρα.
2: Πάντως, κύριε καθηγητά,
10: από τους σεισμούς αυτούς αισθητοί και στην Αττική, λογικό είναι, διότι βρισκόμαστε κοντά, σχετικά προς την Εύβοια, προς τη Βόρεια Εύβοια. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζεται μέχρι αυτή τη στιγμή που συζητάμε.
2: Πάντα πάντως πρέπει να, όταν έχουμε, γενικά όταν υπάρχει μια σχετική ησυχία ή δεν υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαίρεση, να είμαστε σε γρήγορση, γιατί ζούμε στην Ελλάδα που πάντα υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε ένα σεισμό μεγάλο. Έτσι, να είμαστε έτοιμοι, να έχουμε πάντα τις οδηγίες, όλα αυτά να τα έχουμε πάντα στο μυαλό μας, όχι
10: πάντοτε,
2: ότι υπάρχει
10: πάντοτε,
2: κάτι,
10: πάντοτε,
2: αλλά πρέπει.
10: Πάντοτε σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να υπάρχει προετοιμασία, διότι είναι πολλές οι σεισμικές αιστείες, είναι πολλά τα ενεργά ρήγματα σε όλες τις περιοχές της χώρας και κατά συνέπεια η προετοιμασία είναι ένα πάγιο αίτημα, ας το πούμε έτσι, είναι μια πάγια ανάγκη, και δεν θα πρέπει ποτέ να υπάρχει, αν θέλετε, εφησυχασμός, να υπάρχει μια... δεν θα έλεγα αμέλεια
2: και βελτιλία,
10: αλλά
2: και λίγο
10: θα έλεγα ένας εφησυχασμός τέτοιος που να μειώσει τα προληπτικά μέτρα. Όχι, χρειάζεται πάντοτε να βρισκόμαστε, όπως πολύ σωστά είπατε, σε εγρήγορση. Αναφέρομαι βεβαίως τις αρχές πολιτικής προστασίας της χώρας.
2: Ακριβώς.
10: Δεν λέω για τον καθένα χωριστά, ο κάθε πολίτης χωριστά. Εκείνο που μπορεί να κάνει είναι να ενημερώνεται και να κάθε τόσο φρεσκάρει τη μνήμη του στα ορθούς τρόπους αντισεισμικής συμπεριφοράς. Σωστά, αλλά σωστά. Κυρίως αναφέρομαι σε τοπικές, περιφερειακές και κεντρικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και βεβαίως αναφέρομαι και στην επιστημονική κοινότητα, η οποία θα πρέπει να αξιολογεί με πολύ μεγάλη προσοχή ακόμα και δονήσεις όπως χθες και σήμερα,
2: έτσι είναι,
10: που δεν έχουν και ιδιαίτερα μεγάλα μεγέθη, αλλά και αυτές έχουν τη σημασία τους σε μια αξιολόγηση κινδύνου.
2: Ευχαριστώ κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά, καλή συνέχεια. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση. Σοφία Καρακασίδου μαζί μας, καλό μεσημέρι Σοφία.
12: Καλό μεσημέρι Τηλέμαχε, φουλ δράση σήμερα, τόσο σε μπάσκετ όσο και σε ποδόσφαιρο. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Ολυμπιακό, μιας και διεκδικεί τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, ένα remake του περσινού τελικού της EuroLeague με την Real Madrid. Αυτή τη φορά οι δυο τους θα παλέψουν για το τρόπαιο του Super Cup της EuroLeague στις 8 το Τζάμπολ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προκρίθηκε στο τελικό με νικητήριο καλάθι του Φουρνιέ μετά τη νίκη του με 92-90 στον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε. Την ίδια ώρα στις 8 Τηλέμαχε υπάρχει δράση και στο Telecom Center Άνθες για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου έχουμε έτσι μια ελληνική μονομαχία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Άκτορ και τον ΠΑΟΚ, δύο ελληνικές ομάδες που θα δώσουν έτσι το δικό τους χρώμα σε μια τόσο ξεχωριστή διοργάνωση που διεξάγεται κάθε χρόνο. Και η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε και πάρα πολύ κόσμο στις εξέδρες. Χθες είχαμε πολλούς legends, είχαμε αποθέωση από τους οπαδούς τον Ζελικό Ομπράντοβιτς. Ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος έδωσε το παρόν και παρακολούθησε διαζώσεις τα παιχνίδια. Να πάμε τώρα στην Super League, καθώς ανοίγει η απλία της πέμπτης αγωνιστικής στις 7 αρχικά με το Ατρόμητος Κηφισιά. Μισή ώρα αργότερα στις 7.30 έχουμε τηλέμαχε ένα από τα πιο παραδοσιακά και ιστορικά ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά από 15 χρόνια ξανά. Το Άρης Ηρακλής, 15 ολόκληρα χρόνια είχαν να κοντραριστούν οι δύο ομάδες στην κορυφαία έτσι, κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου λόγω του υπαβιβασμού που είχε όλα αυτά τα χρόνια ο Γυραιός και αγωνιζόταν στις αμυλότερες κατηγορίες. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον ελληνικό στις 5 στο Brighton Arsenal, όπου θα έχουμε έτσι μια αντιπαλότητα ανάμεσα στους δύο συμπαίκτες στην Εθνική Ελλάδος, τον Κοστούλα και τον Τζόλι. Και να κλείσουμε την ενημέρωσή μας με κάποιες έτσι ειδησούλες. Αρχικά να πούμε ότι το ιταλικό ποδόσφαιρο θρυνεί για τη μεγάλη απώλεια του Σάντρο Ματζόλα, ο οποίος έχει αφήσει πολύ μεγάλο αποτύπωμα στην ιστορία της Ίντερ, στην οποία έχει χαρίσει και το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Να πάμε στην ΑΕΚ, καθώς υπήρξε μια ενημέρωση από την ΠΑΕ που ξεκαθαρίζει ότι ο Βάργα έχει υποστεί μόνο φυλάξη και όχι ρήξη στον Μυρό, όπου υπήρξε κάποια δημοσιεύματα στην Ουγγαρία που μετέδωσαν την συγκεκριμένη είδηση. Επίσης, να πούμε για την ΑΕΚ ότι το γήπεδό της, η Allwyn Arena, βρίσκεται τηλέμαχε στην πρώτη δεκάδα και συγκεκριμένα στην ένατη θέση της λίστας της UEFA με τα πιο γεμάτα γήπεδα στην Ευρώπη, με πληρότητα 97,6%. Και μια και είναι Σάββατο και κάποιοι έχουν έτσι τον ελεύθερο χρόνο, να πούμε ότι σήμερα μέχρι τις 7, από τις 10 έχει ξεκινήσει συγκεκριμένη δράση, θα υπάρχει στο Σύνταγμα μια πολύ όμορφη ποδοσφαιρική εκδήλωση. Συγκεκριμένα θα υπάρχουν δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα στην πλατεία, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση του ΦΤΑΚ, και θα υπάρχουν και πολλοί legends εκεί, όπως ο Καραγκούνης, ο Κατσουράνης, ο Χαριστέας, ο Νικοπολίδης, για τον κόσμο που μπορεί να θέλει έτσι να ζήσει μια ωραία ποδοσφαιρική εμπειρία.
2: Και να βγάλει και καμία selfie. Έτσι δεν είναι?
12: Αυτό εννοείται, έτσι ξεκάθαρα.
2: Έτσι. Σοφία Καρακασίδου, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σοφία.
13: Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, για να ρίξουμε και μια ματιά, γρήγορη ματιά στον καιρό. Για αύριο, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Αττική προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός. Κάποιες σαρές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Ασθενείς 2 μποφόρ. Ανάλογο θα είναι το καιρικό σκηνικό στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρύθμιζε η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Θανάσης Αφανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
14: Η ώρα είναι 3.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean.
5: 2000 FM.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
17: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
16: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
17: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
16: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
17: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
16: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
17: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
16: Κανάρι και Εμμανουή Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
17: Δείτε μας ζεστά.
18: Ξυπνά μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχει γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκει την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο τη Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτει ότι έχει ξεμείνει από casual. Πού βρίσκει τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο τη Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
19: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Δρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
24: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
25: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
26: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
27: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
28: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
27: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
28: Απ' τη ζωή μου εισαγών και λοιπόν.
27: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
29: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
30: Στέφανε!
31: Ναι!
30: Πάω σούπερ μάρκετ.
31: Στο τάδε?
30: Όχι!
31: Στο άλλο τάδε?
30: Μπα, όχι!
31: Πού θα πας?
30: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
31: VKD Market λοιπόν.
30: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
31: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
32: 2000 FM.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Τα λόγια είναι περιτά. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε ποτέ μια εκπομπή αλλιώς, με διαφορετικό τρόπο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας. Μοιάζει απίστευτο. Αυτή η 9η Σεπτεμβρίου πραγματικά έχει στοιχιώσει το ελληνικό τραγούδι. Την ίδια μέρα ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, την ίδια μέρα φέτος ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τόσο άδικα, τόσο μικρός, τόσο star. Και ξέρετε κάτι, σκεφτόμουν αυτό όταν ερχόμουν να κάνω την εκπομπή, ότι τρεις Έλληνες καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να συνδυάζουν το όνομά τους με ένα οπαδικό σλόγγαν. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, Βασίλη ζούμε για να σε ακούμε, η Άννα Βύση με το «Όσα έχω ζήσει έχει πει η Βύση» και φυσικά «Όσο ζω μαζό». Καλό ταξίδι, Γιώργο Μαζωνάκη.

Τον ουρανό να συγχωρήσει από τον Μίλτο Πασχαλίδη. Δεν συστηθήκαμε στην αρχή της εκπομπής. Πολύ φορτισμένη η εβδομάδα, οι μέρες όλες αυτές που έχουν προηγηθεί. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μαζί θα είμαστε για τις σχεδόν 2 ώρες ακόμα. Με τραγούδια, με μουσικές, με τραγούδια που έχουμε επιλέξει, που έχουμε, θέλουμε μάλλον να σας κάνουν να θυμηθείτε, να ξανααγαπήσετε ενδεχομένως, αλλά και να γνωρίσετε. Γιατί όλο το φάσμα της μουσικής αυτό το νόημα έχει, να γεννιούνται καινούργια πράγματα, να γίνονται οικεία, να μπαίνουμε στο DNA μας και να τα αγαπάμε όσο αγαπάμε και τα προηγούμενα.

0: περισσεύει.
1: Αφού φτάνει και περισσεύει, αυτή ήταν η Γλυκερία, αυτή ήταν και η Μελίνα Σλανίδου σε ένα ντουέτο που πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ και είχαμε και αρκετό καιρό να το μεταδώσουμε. Εδώ είμαστε, πάμε για το πρώτο break της σημερινής εκπομπής. Πριν από αυτό βέβαια, πάντα θα υπάρχει ένα τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι έρχεται από τον Γιάννη Κότσιρα, ερμηνευμένο από τον Γιάννη Κότσιρα και γραμμένο από τον Σταύρο Σιόλο.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: 2000 FM.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωής σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

time. Εδώ είμαστε, δεύτερη μιωράκι μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη. Ξεκινήσαμε και επειδή είναι πολύ μπερδεμένος, καθόλου εγώ θα έλεγα, γιατί όσο γνωρίζει κανείς τον Πάνο θα καταλάβει ότι ποτέ δεν ήταν μπερδεμένος. Απλά είναι ο Πάνος Μουζουράκης, μια φοβερή προσωπικότητα και πάρα πάρα πολύ καλό παιδί. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είμαστε στο δεύτερο μιωράκι και συνεχίζουμε ακάθεκτη με το Σταύρο Σιόλα.

Υπέροχη Δήμητρα Γαλάν με τον Ευστάθιο Δράκο στο τραγούδι που πραγματικά μας θέλει να πηγαίνουμε εκδρομές, μας ξεσηκώνει και το κάνει πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ καλό τρόπο. Ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια, όπως είναι η Δήμητρα, η ίδια πολύ πολύ αγαπημένη. Τις προάλλες είχα την χαρά, την τιμή και την ευτυχία να ανακατεύομαι στην παραγωγή για το αφιέρωμα που έγινε στο Λέοναρντ Κοέν, όπου μέσα σε όλους εμφανίστηκε και η Δήμητρα Γαλάνη αλλά και η σπουδαία Έλλη Πασπαλά. Θα παίξουμε και τραγούδι της μετά. Και πραγματικά είναι οι στιγμές αυτές που νιώθεις εντελώς πλήρης, ότι έχεις κάνει πολύ ωραία πράγματα και ότι είσαι δίπλα σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν κάτι να πούν, κάτι να μεταδώσουν στο κοινό και να πάρουν πίσω από το κοινό κάτι πολύ σπουδαίο. Ενέργεια το λένε.

άσε το λάθος να σου θυμίζει τη στιγμή που ήσουν γεμάτος στη ζωή. Κάπου σε πάει αυτή τη στιγμή, κάπου σε πάει το πάθος. Κάπου ο άνθρωπος νικά και κάπου κάνει λάθος. Κάπου σε πάει αυτή τη στιγμή, κάπου η ζωή σου μοιάζει, όμως

Η Έλλη Μασφαλά στο τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, το λευκό μου για σεμί, ήταν αυτό που μας έφερε πολύ πολύ κοντά στο φινάλι της πρώτης ώρας. Αλλά δεν έχουμε φινάλι, γιατί έρχεται η Βανθία Ρεπούτζικα και ένα τραγούδι με τη φωνή της ελευθερίας. Break και μετά επιστρέφουμε και πάλι μαζί εδώ με τα καλύτερα.

0: παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
9: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
11: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
9: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
13: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο.
0: πουκάμισο. Φέρ το! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρ το!
13: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
0: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
13: Πάρτο!
14: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
15: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
14: Δηλαδή?
15: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
14: Τι έχει το μενού?
15: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
14: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
15: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
14: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
15: Έτοιμο.
14: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
15: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
14: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
15: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
16: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
17: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
18: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
17: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
18: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
17: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
18: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
17: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
18: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
17: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
18: Γευστική περιπλάνηση.
19: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
20: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
19: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
20: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
19: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
20: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
19: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
20: Πανουράκης.
21: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
22: 2000 FM.
1: Ιεράπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
22: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
24: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
23: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
24: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Εδώ είμαστε. Εμείς ήρθαμε πάλι ξανά. Δεύτερη ώρα μαζί στην παρέα σας. Λουκάς Φωτόπουλος στα τραγούδια, τις επιλογές και στα λόγια και τις μουσικές που λένε. Ο Δημήτρης Κοριαλάς έκανε την έναρξη για το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής με το δικό του «Δεν θα έρθει ξανά». Θυμήθηκα τώρα ένα τραγούδι από τη στροφή του Νίκου Πορτοκάλογλου. Το τραγούδι, το άλλου μάλλον, κυκλοφορεί το 2009 και εμείς έχουμε διαλέξει το ομώνυμο τραγούδι γιατί μας άρεσε από τότε πάρα πολύ. Όχι ότι τα υπόλοιπα δεν μας αρέσουν, γιατί είμαστε λίγο addicted του Νίκος Πορτοκάλογλου. Του έχουμε πολύ πολύ μεγάλη αδυναμία. Οπότε και έχετε καταλάβει ότι μεταδίδουμε πάρα πολύ συχνά κάθε φορά τραγούδια του.

Να τα και τα καλοκαίρια, τα οποία κρατάμε τις ωραίες στιγμές που περάσαμε, που ζήσαμε, το καλοκαίρι που φεύγει σιγά σιγά, όσο και να το πούμε, ημερολογιακά έχει φύγει. Τώρα έχουμε μπει στο φθινόπωρο, ωστόσο, ξέρετε, είναι ένα παρατεταμένο καλοκαίρι η διαμονή μας στην Ελλάδα, οπότε, εντάξει, okay, απλά κρατάμε τις στιγμές που έχουμε να κρατήσουμε και προχωράμε παρακάτω, προετοιμαζόμαστε για το επόμενο καλοκαίρι. Λοιπόν, τώρα... Θυμήθηκα ένα τραγούδι από τα παλιά. Ένα τραγούδι όχι και τόσο ξεχασμένο, δεν θα λέγα καθόλου ξεχασμένο, αν αναλογιστεί κανείς τι χαμός γίνεται όταν βγαίνει ο Φίλιππος και ο Μπάμπης και το τραγουδούν. Μιλάω για τους Pixlax και ένα από τα αριστουργήματα που έχουν γράψει και έχουν ερμηνεύσει. Ακούστε το. Ζωντανά ηχογραφημένο από το Δίπλα στο Ποτάμι. Παρακαλώ, το Πάλε Ποτέ, τι να σας πω, 1995, 96, 97, 98, συγγνώμη, 98. Yeah.

πάμε και για το φινάλε του τρίτου μέρους της σημερινής εκπομπής, του τρίτου ημιώρου, όπως θα πρέπει να λέμε καλύτερα. Πριν σας περάσουμε σε περιβάλλον έτσι διαφημιστικό, ένα τραγούδι που έρχεται να μας θυμίσει μια επέτειο. Όποια επέτειο είναι και αυτή, και αν γιορτάζετε αυτές τις μέρες κάποια επέτειο, τότε χρόνια σας πολλά σίγουρα σε εσάς που γιορτάζετε κάτι.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: 2000

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα. Αυτή ήταν η Georgia, η Georgia Κεφαλά, και ένα από τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ από το άλμπουμ 8. Μοναδική, εκρηκτική, με ιδιαίτερο χαρακτήρα, Georgia Κεφαλά, η τραγουδίστρια των Μπλε. Αλλά η Georgia είναι από μόνη της μια πολύ πολύ μεγάλη προσωπικότητα και έτσι πολύ δυναμικός άνθρωπος μέσα στη Βουλή. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Ξέρει και διαβάζει τα πάντα. Μπορώ να σας το επιβεβαιώσω, γιατί το έχω δει, την καλώ σε τηλέφωνο κτλ. Και μονίμως είναι στη Βουλή. Της λέει: παιδί μου, μόνο εσύ πας στη Βουλή, δεν πάει κανένας άλλος. Και βάζουμε τα γέλια, βεβαίως. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τέταρτο και τελευταίο μέρος στην παρέα σας, ο Λουκάς Φωτόπουλος. Έρχεται η Ευρυδίκη. Τώρα, πώς μου κόλλησε η Τζόρτζια με την Ευρυδίκη, πώς να μην κολλήσει. Αυτές οι δύο είναι και πολύ καλές φίλες και έχουν συνεργαστεί πολλάκις.

Η Ελεονόρα Μανώνα μαζί με τον Φίβο Δελιβοριά με ένα τραγούδι για τα αστέρια που ξέρετε είναι πολύ ωραίο να ακούς τέτοια στιχάκια, γιατί νομίζω ότι ταυτιζόμαστε πάρα πολύ εύκολα με τέτοια στιχάκια και αυτή είναι η διαφορά. Νομίζω ότι τα τραγούδια μένουν μες στο μυαλό μας όταν έχουν κάτι να μας πούν. Όταν έχουν μάλιστα κάτι παραπάνω να μας πούν, τότε μένουν δύο φορές περισσότερο.

Εδώ είναι, αυτές είναι οι ψάθινες ομπρέλες. Αυτοί ήταν οι εκείνος και εκείνος, ο Νίκος και ο Κώστας. Και εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλι της σημερινής εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα ακόμα τραγούδι με βεγγαλικά μάτια, διασκευασμένο από τους Φάους. Περιμένουμε και καινούργιο υλικό που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο από αυτό το συγκρότημα, από αυτά τα παιδιά που πραγματικά έχουν φοβερές δημιουργικές ιδέες. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να περνάτε πάρα πολύ καλά και να προσέχετε πάνω απ' όλα, τι άλλο, τον εαυτό σας.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
7: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
5: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
1: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
1: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
1: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
1: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
12: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
11: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
13: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
13: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
13: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
13: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση. Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
15: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
15: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
15: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
15: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
15: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
15: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
13: Αγίου Νικολάου 6.
15: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 2271-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
16: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
17: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
18: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
19: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
18: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
19: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
18: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
20: Αντλίες θερμότητα Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
21: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
22: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
22: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
23: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
24: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
25: 2000 FM.
26: Τίμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
27: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
26: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
28: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Bet and Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
30: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
29: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
30: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Are you ready?

Εδώ είμαστε με νάζια και καμώματα. Τι κάνετε, τους αναγνωρίζετε όλους γύρω σας ή είστε σε μια τέτοια φάση? Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί, ποια νου είσαι εσύ? Λοιπόν, εγώ ναι, είμαι η Βίκη Χατζάκη, φρένο γκάζι, ανοίξαμε και σας περιμένουμε και σήμερα όπως πάντα, παρέα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Και όπως πάντα έχουμε πολλά να πούμε, όμως πολύ περισσότερα να ακούσουμε.

Εδώ είμαστε και τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ, όπως και τα τραγούδια. Τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε αυτή την ώρα? Εγώ εδώ με τον καφέ, τις αναμνήσεις, τα τραγούδια. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε όμως τον Βασίλη Δήμα.

Τζάκι, εγώ από την Ελένη Φουρέιρα, λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο και να σας πω κάτι. Εσάς που δεν έχετε καμία σχέση με Αθηνά, σας ζηλεύω λιγάκι. Κάποιες φορές που μπλέκω στην κίνηση και πολύ μπορώ να σας πω. Ένας χαμός γίνεται ειδικά από όταν άνοιξαν τα σχολεία σε Λεωφόρο, Κηφισού, Αττική Οδό, Κηφισίας, στη Μεσογείον, στη Λεωφόρο Αθηνών. Γενικά υπάρχουν προβλήματα κίνησης σε πάρα πολλούς δρόμους και στη Βασιλή Σοφία, στην Πατησίων, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μη σας πω και στο τελευταίο στενάκι που υπάρχει δηλαδή. Τι να πω, τυχεροί όσοι δεν κινείστε εντός Αττικής, πραγματικά, που δεν χρειάζεστε, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό που τρώμε μερικοί.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
0: 2000 FM.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείο ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Αν είναι λοιπόν η απόφασή σας να μείνετε σε αυτήν εδώ την παρέα, όπως ακριβώς θα λέει ο Δήμος Αναστασιάδης, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φρένο, Γκάζι, Βίκη, Χατζάκ στην παρέα σας. Έχουμε μια μισή ώρα μπροστά μας γεμάτη μουσική. Έτσι, σε αυτή τη μετάβαση του καιρού που μία ζεσθενόμαστε, μία κρυώνουμε λιγάκι, υδροσιζόμαστε εν πάση περιπτώσει, γιατί και κρύο δεν μπορείς να το πεις, αλλά ναι, σαν να πηγαίνει φυσιολογικά αυτό το φθινόπωρο. Εσείς τι λέτε, πού σας βρίσκει, πώς νιώθετε?

0: Ναι, το συνέστημα αυτό που περιγράφει τώρα η Έλληνα Παπαρίζου λίγο μου ταιριάζει με την αναφορά του επόμενου τραγουδιστή και όλοι έχετε καταλάβει ότι αναφέρομαι στο Γιώργο Μαζονάκη, έναν άνθρωπο που όλοι νιώσαμε με έναν τρόπο συγγενή νομίζω. Ίσως για την ανθρωπιά του που μπορεί να μην τη γνωρίσαμε από κοντά, μπορεί κάποιοι και να τα ακούμε ακόμα για πρώτη φορά το πόσο καλός άνθρωπος, δοτικός, γενναιόδωρος, ψυχούλα πραγματικά ήταν. Αλλά ο τρόπος που μοιραζόταν τις αλήθειες του όλους μας έκανε για τον α ή β λόγο να ταυτιστούμε και λίγο μαζί του, να τον νιώσουμε, να τον συμπονέσουμε.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια τώρα, πραγματικά. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

τη βροχή και λούζει τους δρόμους. Χίλιες σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε. Τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

Λοιπόν, για να σας τάξω κάτι κι εγώ, κάτι που θα γίνει στο τέλος του επόμενου ημίωρου, δηλαδή σε λιγότερο από μισή ώρα. Η έννοια της υπομονής και πότε είναι βλαβερή με την Ξένια Κούρτογλου, έτσι, για να μαθαίνουμε εμείς που λίγο γιορτάζουμε και τις Αγίες Υπομονής, που είναι πραγματικά γαϊδουρινή. Αλλά πότε είναι τελικά βλαβερή, θα μάθουμε σε λίγο.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Είμαστε, η παρέα όλο μεγαλώνει. Όχι, δεν θέλω μόνο έναν εγώ σε αυτό το κύκλο. Θέλω όλους εσάς που κάνουμε παρέα. Μπορείτε να με βρείτε και στα social. Βίκυ Χατζάκη με λατινικούς χαρακτήρες. CH το Χατζάκη, έτσι. Εδώ είμαστε λοιπόν, έτσι σε δυνατούς ρυθμούς συνεχίζουμε και αυτό το ημίωρο που στο τέλος του έχει την Ξένια Κούρτογλου και συμβουλές για την υπομονή. Πότε πια δεν είναι αρετή.

μια λέξη και αλλάζει η ζωή μας σε πολλές περιπτώσεις. Ή κάποια συνήθεια και αλλάζει η ζωή μας. Αλήθεια, για ακούω αυτές που έχω να σου πω εγώ τώρα και αναρωτήσου ποια από αυτές είναι και δική σου συνήθεια, γιατί μερικές κακές συνήθειες πρέπει να κόβονται ή έστω να ελαττώνονται. Κάνεις συνεχώς scrolling όταν βαριέσαι. Είναι καλύτερο να διαβάσεις ένα βιβλίο αν δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις ή να μας ακούς και να χορεύεις. Ξεσπάς συνέχεια στο σύντροφό σου για το στρες της ημέρας. Και τι σου φταίει και εκείνος για το τι συνέβη στη δουλειά. Στέλνεις συνεχώς μηνύματα για να ελέγξεις αν όλα είναι καλά. Okay, μπορεί και κάτι να μην είναι κάποια φορά, αλλά συνήθως όλα είναι όπως τα αφήνουμε, έτσι, κακά τα ψέματα. Προσπαθείς συνεχώς να ευχαριστείς τους άλλους. Χωρίζεις τις στροφές σε καλές και κακές και παραγίνεσαι προσεκτικός ενδεχομένως, έτσι, δεν χρειάζεται και αυτό σε βαθμό που να γινόμαστε υποχόνδροι. Δεν ξέρω, νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό με το scrolling, παιδιά. Όλοι πρέπει να τα ελαττώσουμε και το λέω και για μένα.

0: Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου λοιπόν που μας έφερε στα 2-3 λεπτάκια πριν κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Ένα ημίωρο που κλείνει πάντα το τρίτο της εκπομπής μας με τα σοφά λόγια της Ξένιας Κούρτογλου. Και σήμερα τι έχει να μας πει? Υπομονή. Πότε είναι βλαβερή? Πάμε να την ακούσουμε. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μας ημίωρο. Μείνετε εδώ.
1: Σε αυτό το επεισόδιο θα αναφερθώ στην έννοια της υπομονής, που μπορεί να είναι μια αρετή που σας ωφελεί, αλλά μπορεί και να γίνει ανασταλτική και βλαπτική για τη ζωή και την εξέλιξή σας. Το κλειδί είναι να διακρίνετε πότε η υπομονή σας απορρέει από δύναμη αυτοδιαχείρισης ή από την επιμονή σας για κάτι που αξίζει και πότε είναι μια μάσκα για την ανεκτικότητα, το φόβο, την αναβλητικότητα ή τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Με αυτή την έννοια, η υπομονή μπορεί να είναι για σας βλαβερή όταν: Νούμερο 1. Γίνεται άλοθη που σκεπάζει μια τάση για αδράνεια ή φόβο προς την αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, όταν διστάζετε μπροστά σε ένα βήμα που θέλετε να κάνετε, μπορεί να μεταμφιέζετε την ανοχή ως υπομονή για να καλύψετε την αναβλητικότητα. Είναι μια στάση που συνήθως αναπτύσσεται υποσυνείδητα σαν μηχανισμός άμυνας. Στο νούμερο 2. Σας καθησικάζει υπερβολικά, αναβάλλοντας αποφάσεις που απαιτούν τόλμη. Για παράδειγμα, αν βρίσκεστε σε ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν σας τιμά και λέτε «Ας κάνω υπομονή, δεν υπάρχουν αρκετές καλές δουλειές εκεί έξω, ας καθίσω εδώ». Αυτή η στάση σας εμποδίζει από το να τολμήσετε να κάνετε το βήμα, να ψάξετε για κάτι καλύτερο και βέβαια, πάλι κάτω από τη μάσκα της υπομονής, υπάρχει ο φόβος. Και στο νούμερο 3, σας κρατάει φυλακισμένους σε τοξικές καταστάσεις. Όπως και με το παράδειγμα της δουλειάς, η υπομονή δεν είναι αρετή όταν αναπτύσσεται σαν ανοχή μέσα σε σχέσεις που είναι για σας υποτιμητικές και βλαπτικές, πιστεύοντας ότι

κάνοντας υπομονή με τον καιρό τα πράγματα θα αλλάξουν ή ότι ο άλλος θα καταλάβει και θα σας εκτιμήσει. Από την άλλη μεριά, η υγιής υπομονή δεν είναι απλά η ικανότητα να περιμένετε, αλλά μια βαθιά διαδικασία αυτοκυριαρχίας που σας κρατάει εστιασμένους ακόμα και όταν τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα ορατά. Είναι το θεμέλιο για την πραγματική αυτοπεποίθηση και την υγιή αυτοεκτίμηση, γιατί η αρετή της υπομονής, όταν την αναπτύσσετε, νούμερο 1, σας βοηθά να διαχειρίζεστε τις δυσκολίες με ηρεμία, ψυχραιμία και τελικά επιτυχία. Νούμερο 2, καλλιεργεί την επιμονή και τη συνέπεια που σας οδηγούν στους στόχους σας. Νούμερο 3, ενισχύει την αυτοπιθαρχία, την αυτοεκτίμηση και την πίστη στον εαυτό σας. Νούμερο 4, σας βοηθά να κάνετε ένα βήμα πίσω μπροστά στις προκλήσεις ή στα απρόβλεπτα, ώστε να μην προβείτε σε γρήγορες, πιθανά λάθος αποφάσεις και παρορμητικές αντιδράσεις. Νούμερο 5. Δημιουργεί και ενισχύει πιο υγιείς σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, καθώς τους δίνεται χώρο και χρόνο να εκφραστούν και να εξελιχθούν. Και νούμερο 6. Σας διδάσκει να αποδέχεστε ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε τα πάντα, ενώ ταυτόχρονα σας υποστηρίζει στην αναγνώριση ότι ελέγχετε πλήρως τον τρόπο που θα σκεφτείτε, θα ελέγξετε τα συναισθήματά σας, τις επιλογές, τις ενέργειες και τις αντιδράσεις σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Ζέστη, ζέστη, ζέστη.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνει την εγγραφή σου. Ώρα να παίξει κι εσύ. Τι παραδείσο σου.
2: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Είπες ξύπες. Λέω τώρα εγώ. Ο Θοδωρής Φέρης όμως τα λέει καλύτερα και κάπως έτσι ανοίξαμε το τελευταίο μας ημίωρο φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και πραγματικά μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές του περασμένου Σαββάτου πρωί-πρωί ήταν, παιδιά, λίγο πριν ανοίξουν γνωστά καταστήματα που έχουν σχολικά είδη. Μιλάμε, επειδή έτυχε να περνάω απ' έξω και να με πιάσει και κόκκινο φανάρι, πραγματικά ο κόσμος περίμενε πότε θα ανοίξει η πόρτα. Εσείς τώρα, οι γονείς και συγγενείς μικρών παιδιών, τα προμηθευτήκατε όλα, όλα κομπλέ. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ εγώ σε όλα τα παιδάκια, μικρά και μεγάλα.

Αστείο. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε από τον Ζαφ. Θέλω εσένα. Και ποια θέλει τελικά ο Γιώργος Λιβάνης. Πρόσφατα έκανε μία ανάρτηση Ανδρομάχη μαζί του. Μέσα από μία επαγγελματική στιγμή του που βρέθηκε στο πλευρό του. Τώρα... πώς θα έχουν βρει αυτοί οι δύο όταν οι φήμες τους θέλουν να έχουν ήδη χωρίσει ένα μόλις χρόνο μετά το γάμο τους, εκείνοι ξέρουν την αλήθεια. Κρίμα αν ισχύει αυτό, είναι πάρα πολύ όμορφο ζευγάρι, πολύ όμορφοι και οι δύο, με ένα κοινό πάθος στο τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε και ένα καινούριο τραγούδι από τον Γιώργο Λιβάνη τώρα.

Έτσι, έτσι. Το έχω ακούσει πάντως. Λοιπόν, αυτά ακούσαμε για σήμερα και εδώ θα μείνουμε. Φρένο γκάζι, 2 ολόκληρες ώρες στην παρέα σας ήταν η Βίκυ Χατζάκη. Το ίδιο θα κάνουμε και αύριο. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά. Γεια σας.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
7: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: ξαφνικά.
1: Καλώς ήλθατε, είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και ξεκινάμε μια διαφορετική, συναισθηματικά φορτισμένη έκδοση, θα έλεγα, του ελληνικού Top 40 από το Media Inspector και την IFPI. Η εβδομάδα που πέρασε αλλά και οι μέρες που διανύουμε είναι βαριές για την ελληνική μουσική. Η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη σκόρπισε θλίψη και συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα, αφήνοντας πίσω ένα μεγάλο κενό. Γι' αυτό και η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του. Στο τέλος κάθε ημιώρου θα βγαίνουμε για λίγο από την επίσημη κατάταξη των 40 μεγαλύτερων ελληνικών ραδιοφωνικών επιτυχιών της προηγούμενης εβδομάδας και θα επιστρέφουμε σε μεγάλες μουσικές στιγμές ενός καλλιτέχνη που άφησε ένα απολύτως ξεχωριστό αποτύπωμα. Με το ιδιαίτερο στυλ του, την αυθεντικότητα, τη μαγιά του και κυρίως με μια προσωπικότητα που δεν έμοιαζε με καμία άλλη. Σήμερα λοιπόν, παράλληλα με την αντίστροφη μέτρηση, θυμόμαστε και ακούμε Γιώργο Μαζονάκη. Γιατί οι καλλιτέχνες φεύγουν, τα τραγούδια τους όμως μένουν εδώ. Το countdown άνοιξε ήδη στο νούμερο 40 με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και την Φωτιά στη νύχτα. 40 τραγούδια είναι φορτωμένα μέχρι και την κορυφή σήμερα και αύριο και εμείς κάπως έτσι ξεκινάμε.

Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τα τραγούδια που κατέγραψαν τις περισσότερες επίσημες μεταδόσεις στο ελληνικό ραδιόφωνο την προηγούμενη εβδομάδα. Στο νούμερο 38 παραμένει σταθερός ο Δήμος Αναστασιάδης με το Απόφασή Σου, ενώ στο νούμερο 37 βρήκαμε το Κελ Λίλα και Μπιγιόν με το Ποιος Να Σου Το Πει. Τρεις θέσεις χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Μόλις πριν, στη νέα κυκλοφορία αυτής της εβδομάδας εκτός ελληνικού Top 40, ακούσαμε ένα τραγούδι που κουβαλά επίσης μια πολύ ξεχωριστή.

0: Live Studio εκτέλεσης. Και ίσως αυτές οι μέρες να κάνουν έτσι τέτοια τραγούδια να ακούγονται ακόμα πιο βαριά. Μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα η ελληνική μουσική αποχαιρέτησε τον Μανώλη Λιδάκη, τον Δημήτρη Κόκοτα και τόσο ξαφνικά και σοκαριστικά τον Γιώργο Μαζονάκη. Γι' αυτό και η σημερινή αλλά και η αυριανή έκδοση του επίσημου ελληνικού Top 40 του Media Inspector και της IFPI είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη. Με σεβασμό στην διαδρομή αλλά και στην παρακατάσταση. Του, στο τέλος κάθε ημιώρου θυμόμαστε τραγούδια που αγαπήσαμε και μεγάλες επιτυχίες που για χρόνια τον κράτησαν στις υψηλότερες θέσεις του ελληνικού ραδιοφώνου. Γιατί υπάρχουν φωνές που όταν σιγούν αφήνουν πίσω τους μια παράξενη σιωπή. Και ύστερα πατάς το play και για λίγα λεπτά είναι πάλι εδώ.
1: Αυτή την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη και θυμάται μερικές από τις μεγάλες μουσικές στιγμές που μας χάρισε.
2: Πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσω ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύ και το παππούλιο πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
6: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και επιστρέφουμε εδώ στο δεύτερο ημίωρο του πρώτου μέρους του ελληνικού Top 40 του Media Inspector και της IFBI. Σήμερα ακούμε τις θέσεις από το νούμερο 40 μέχρι και το νούμερο 21. Μόλις άφησαμε πίσω μας την Ήβη Αδάμου και το Ξέλο Γιάστρα στο 35, τέσσερις θέσεις χαμηλότερα αυτή την εβδομάδα. Και τώρα έχουμε αρκετή κίνηση μπροστά μας. Στο 34 ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια υποχωρεί δύο θέσεις. Στο 33 η Λένα Ζευγαρά με το Θάθα θα ανέβει τρεις θέσεις. Αμέσως μετά όμως έχουμε το ξεκίνημα σε μία από τις δύο ολοκένουργιες εισόδους αυτής της εβδομάδας. Πρώτα απ' όλα όμως, Πέτρος Ιακωβίδης μας περιμένει στο νούμερο

0: Να είχαμε μόλις την πρώτη μεγάλη αλλαγή. Αναβίση, όχι γιατί, νέα είσοδος κατευθείαν στο νούμερο 32. Και κάπου εδώ η Άννα μας αποφάσισε ότι δύο τραγούδια στο Top 40 δεν της ήταν αρκετά. Με αυτή τη νέα είσοδο έχει πλέον τρεις παρουσίες μέσα στην πρώτη 40. Θα τα ακούσουμε σήμερα και αύριο. Και τις άλλες δύο θα τις συναντήσουμε σίγουρα αρκετά ψηλότερα. Στο νούμερο 31, μόλις αφήσαμε πίσω μας την Ελένη Φουρέιρα με το Jackie O που υποχωρεί 5 θέσεις από το νούμερο 26, ενώ νωρίτερα είχαμε στο νούμερο 34 τον Πέτρο Ιακωβίδη Τέλεια. Στο 33 συναντήσαμε τη Λένα Ζευγαρά με το Θάτα. Τη Δευτέρα τώρα αποχαιρετήσαμε από τα εγκόσμια στην εξώδιο λειτουργία του τον Γιώργο Μαζονάκη. Ανατρεπτικός, απρόβλεπτος, πάντα ένα βήμα έξω από τα συνηθισμένα. Μαζονάκης ήταν αυτός, δεν προσπάθησε ποτέ να ακολουθήσει τη μόδα. Πολλές φορές μάλιστα την έφτιαχνε ο ίδιος.
1: Αυτή την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 τιμά τη μουσική διαδρομή του Γιώργου Μαζονάκη. Μία φωνή, ένα στυλ, μία παρουσία που δεν έμοιαζε με καμία άλλη.
2: Πάντα.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
7: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Τώρα, ο Κυριάκος Μαρακός.
2: Με τον Χρήστο Μενιδιάτη επιστρέψαμε και το ό,τι πιο όμορφο στο νούμερο 30, μία θέση χαμηλότερα για αυτή την εβδομάδα. Σε μία δύσκολη συναισθηματικά εβδομάδα, αυτή και την προηγούμενη, μέσα από τον απρόσμενο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, που πραγματικά αγαπήθηκε όσο λίγοι Έλληνες καλλιτέχνες στην σύγχρονη δισκογραφία. Οι εκπομπές του ελληνικού Top 40 αυτής της εβδομάδας του αφιερώνουν σίγουρα χρόνο και θυμούνται μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Επιστρέφοντας τώρα στη λίστα του Media Inspector και της IFPI, πάμε στο νούμερο 29 για να συναντήσουμε εκεί τον Νίκο Απέργη με το «Αυτά τα χίλια». Να χάνουν 4 θέσεις, ενώ περιμένουμε Νίνο και Τζοζεφίν, Μιχάλη Χατζηγιάννη και ένα ολόφρεσκο new entry στο νούμερο 26.

0: Νέα είσοδος στα 40 πρώτα.
1: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και μόλις ακούσαμε τη δεύτερη και μεγαλύτερη νέα είσοδο της εβδομάδας κατευθείαν μέσα στο Top 30. Η Κατερίνα Λιόλιου ήταν αυτή, εμφανίστηκε κατευθείαν στο νούμερο 26 με την Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Και μάλιστα δεν έρχεται μόνη της στο chart, αφού έχει ήδη ένα δεύτερο τραγούδι να την περιμένει αύριο, στο δεύτερο μισό αυτής της εκπομπής, στην πορεία μας πάντα προς την κορυφή. Λίγο νωρίτερα συναντήσαμε στο 29 τον Νίκο Απέργη με τα Αυτά τα Χίλια, στο 28 τον ντουέτο Στη Ζωή, αλλά και στο τραγούδι Νίνο και Τζοζεφίν με το Τι Κάνεις, ενώ στο νούμερο 27 βρήκαμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη Όλα Μαγικά. Όλα Μαγικά όμως δεν τα λες έτσι όπως μας εξελίχθηκαν τα γεγονότα για την ελληνική δισκογραφία την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανήκει στο πάνθεο της ιστορίας των πιο αναγνωρισμένων και επιτυχημένων τραγουδιστών της ιστορίας μας. Εμείς τιμάμε τη μνήμη του με μερικές αξέχαστες επιτυχίες του. Πάμε να ακούσουμε ίσως τώρα τη μεγαλύτερη, το Ανήκω σε μένα. Ίσως ένας τίτλος που του τέριαζε όσο λίγοι, γιατί ο Γιώργος υπήρξε αυθεντικά δικός του. Δεν προσπάθησε να μοιάσει σε κανέναν και ίσως γι' αυτό αγαπήθηκε και τόσο πολύ.
0: Γιώργος Μαζωνάκης.
2: Μία ξεχωριστή φωνή. Μία ολόκληρη εποχή.
0: Αυτή την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 θυμάται και τιμά.
3: Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και ωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητήδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κυριάκο Μαραγκό.

Επιστρέψαμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και πάμε όλο πιο πάνω, όπως λέει και η Άννα Βύση. Αν και αυτή την εβδομάδα το chart είχε διαφορετική άποψη για το συγκεκριμένο κομμάτι. Από το νούμερο 20 που χωρί το 25, αλλά με τρία τραγούδια μέσα στα 40 πρώτα, η Ανούλα μάλλον δεν χρειάζεται να ανησυχεί ιδιαίτερα. Κάθε άλλο, ετοιμάζεται για τη μεγάλη τη sold out συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Αθήνα στι 26 Σεπτεμβρίου. Ξέρω, θα είστε πολλοί και πολλές που με ακούτε αυτή τη στιγμή εκεί μέσα στο στάδιο. Λίγο πιο πριν, στο νούμερο 24, βρήκαμε την Ελένη Φουρέρα με το Αλληλούια να μένει για μία ακόμα εβδομάδα καρφωμένη στην ίδια θέση, ενώ στο νούμερο 23 το σαφάρι της Ρίας Ελληνίδου κάνει ακριβώς το ίδιο. Και μετά αρχίζουν οι μεγαλύτερες ανακατατάξεις. Τις περιμένουμε να τις ακούσουμε.

0: Στο νούμερο 21, μόλις ακούσαμε τον Πάνο Κιάμο με το Ξέρεις Πολλούς, δύο θέσεις χαμηλότερα. Πέτρος Ιακωβίδης και Έτσι Έχει Μάθει λίγο νωρίτερα στο 22. Εκεί έχουμε αισθητή υποχώρηση, 6 θέσεις από το 16 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Λίγο πιο πριν στο 23, Ρία Ελληνίδου Σαφάρι και στο 24, η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο μισό της νέας κατάταξης. Ακούσαμε ήδη δύο ολοκένουργες εισόδους και αρκετές αλλαγές σε σχέση πάντα με την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά η μεγαλύτερη είδηση για τις επιτυχίες που βρέθηκαν στο επίκεντρο των ελληνικών ραδιοφωνικών μεταδόσεων της προηγούμενης εβδομάδας βρίσκεται μπροστά μας. Ένα τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη που πριν από μία εβδομάδα μπήκε στο νούμερο 30, τώρα κάνει άλμα 15 θέσεων παρακαλώ και βρίσκεται ήδη μέσα στο top 15. Αυτό όμως αύριο στην δεύτερη μας εκπομπή. Κλείνοντας, θα σας αφήσουμε με μουσικές ανεπανάληπτες σε ήχο αλλά και ερμηνεία από τον Γιώργο Μαζονάκη. Σάββατα, ξενύχτια, παρέες, έρωτες. Σε πόσες πραγματικά δικές μας στιγμές υπήρξε soundtrack η φωνή του. Σήμερα, ένα τέτοιο τραγούδι ακούγεται αναπόφευκτα λίγο διαφορετικό. Ήταν το πρώτο μέρος του ελληνικού top 40 του Media Inspector και της IFPI από τις θέσεις νούμερο 40 μέχρι και νούμερο 21. Αύριο θα συνεχίσουμε την αναρρίχηση μέχρι και την κορυφή. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, μην θεωρείς τίποτα και κανέναν δεδομένο. Σήμερα είμαστε εδώ, αύριο μπορεί να είμαστε απλώς μια ανάμνηση. Γι' αυτό αγάπα, συγχώρεσε, μίλα, αγκάλιασε και ζήσε τώρα. Γιατί στο τέλος δεν μετράει πόσο μείναμε, αλλά πόση αγάπη αφήσαμε πίσω μας.
1: Γιώργος Μαζονάκης.
2: Μια ξεχωριστή φωνή, μια ολόκληρη εποχή.
1: Αυτή την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 θυμάται και τιμά.

0: 2000 FM.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Εδώ είμαστε δύο φορές την εβδομάδα, Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε ότι νομίζω το φθινόπωρο ήρθε, έρχεται, εντάξει, έρχεται, είναι στο δρόμο. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι να ζούμε την κάθε εποχή όπως της αξίζει και όπως της αρμόζει. Ξέρεις, ποτέ δεν ήμουν φαν των εκφράσεων 32 Αυγούστου και ατέλειωτο καλοκαίρι και το καλοκαίρι είναι εδώ και εντάξει, οκ, okay, το ένα άκρο είναι αυτό. Το άλλο άκρο είναι να αρχίζουμε να στολίζουμε χριστουγεννιάτικα. Το κάνει φίλος μου, ο οποίος βεβαίως είναι πιο τρελός από μένα και εγώ λατρεύω τα Χριστούγεννα, αλλά εντάξει, εγώ θα στολίσω Νοέμβριο, αυτό είναι το νωρίτερο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να ζούμε το κάθε μέρα, να ζούμε το κάθε δευτερόλεπτο, να ζούμε την κάθε στιγμή και κυρίως να εστιάζουμε στο παρόν, γιατί η ζωή είναι απαράδεκτα, δεν θα το πω, η ζωή πάντως είναι μικρή, έτσι να τα λέμε αυτά. Ελένη Μανουσάκη, με πολύ μεγάλη έτσι διάθεση φιλοσοφία σήμερα για δύο ολόκληρες ώρες μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.
1: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Βεβαίως έχουμε και τα αστρολογικά δεδομένα σε ένα Σεπτέμβριο, ο οποίος είναι λίγο, να το πω τώρα, ανατρεπτικός, απρόβλεπτος. Έχουμε πολλά να πάντεχα να διαχειριστούμε και αυτό βεβαίως ισχύει για τα περισσότερα ζώδια. Βέβαια υπάρχουν και αυτά που ευνοούνται, πάντα θα υπάρχει αυτό, και είναι και τα ζώδια, άλλα ζώδια που θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικά. Εγώ έχω προβλέψεις για όλους. Να σας πω μόνο ότι ο Σεπτέμβριος θα φέρει κάποιες εξελίξεις σε υποθέσεις που λίγο είχαν κολλήσει το προηγούμενο διάστημα. Τώρα ξαφνικά θα βλέπεις ότι ξεκολλάνε τα πράγματα, ρε παιδί μου, κυλάνε. Κρυός, η καθημερινότητα και η εργασία μπαίνουν σε νέα σειρά, οργάνωσε τις υποχρεώσεις σου. Ταύρος, έχεις έμπνευση, χαρά και νέες δημιουργικές ευκαιρίες. Δίδυμη, το ενδιαφέρον στρέφεται στο σπίτι και την οικογένεια. Καρκίνος, συζητήσεις, συμφωνίες και μετακινήσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Λέων, κάνεις νέα ξεκινήματα σε οικονομικά θέματα. Παρθένος, υπάρχει ένα τεράστιο κεφάλαιο που τώρα ανοίγεται μπροστά σου, ανανεώνεσαι και θέτεις νέους στόχους.

Πάμε να ολοκληρώσουμε τα αστρολογικά μας οδεύοντας προς το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ζυγός, είναι ένα διάστημα για σένα εσωτερικής προετοιμασίας και ξεκαθαρίσματος. Άκου τη διαίσθησή σου και άφησε πίσω ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Σκορπιός, είναι ένα διάστημα για σένα εσωτερικής προετοιμασίας. Πρέπει οπωσδήποτε να αφήσεις πίσω σου τα δύσκολα και να κοιτάξεις τις ευκαιρίες που τώρα παρουσιάζονται. Τοξότης, η καριέρα και η επαγγελματική στόχοι παίρνουν στο προσκήνιο. Υδροχός, πρέπει να τακτοποιήσεις οικονομικές ή συναισθηματικές εκκρεμότητες.

ερωτητές, υπάρχει ειλικρίνεια, υπάρχει κάτι ενδιαφέρον στα ερωτικά. Εγώ καιρός, ανοίγονται νέοι ορίζοντες και για σένα, μέσα από σπουδές, από ραντεβού, από ταξίδια, από νέες εμπειρίες. Εμπιστεύσου τη γνώση. Οι χθείς, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Με καλή επικοινωνία, αμοιβαία κατανόηση και διάθεση συνεργασίας μπορούν να γίνουν θαύματα. Αυτά ήταν τα αστρολογικά μας. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε με πάρα πολύ ωραίο βιβλίο.

0: 2000 FM.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείο ζωή σου.
4: Έλαβε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας break. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Κάπου διάβασα στο Instagram, στο ήξερες-ότι.gr, ότι μεγαλώνοντας κάνουμε πράγματα που, ναι παιδιά, είναι έξοδος. Θα σου δώσω παραδείγματα. Πολύ ωραίο το ήξερες-ότι.gr. Πήγε σούπερ μάρκετ και μετά είπες, εγώ το κάνω πάρα πολύ με τον άντρα μου, πάμε σούπερ μάρκετ, μετά πίνουμε και ένα καφέ. Ή πάμε να πάρουμε επιπλά, πάμε να πληρώσουμε ένα λογαριασμό, πάμε να χαζέψουμε, πίνουμε και ένα καφέ. Πάμε βόλτα με το αμάξι και ναι, αυτό θεωρείται έξοδος. Πάμε να πάρουμε κάτι από το μολ και κάνουμε και μια βόλτα. Πήγαμε εκκλησία την Κυριακή, πήγαμε φούρνο, πήραμε τη ρόπιτα, μετά πιάμε και ένα καφέ. Πήγαμε σε ένα φυτώριο και περάσαμε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Ή κάναμε μια δουλειά στην τράπεζα και είπες, αφού βγήκαμε, ας πιούμε και ένα καφέ. Ή πήγες λαϊκή και γύριζες με ένα καφέ στο χέρι. Πήγες βενζινάδικο, έβαλες βενζίνη, πήρες και καφέ. Έξοδος. Εγώ αυτό το κάνω όταν πλένω το αμάξι. Αντί να φύγω, πίνω ένα καφέ και περιμένω. Ποτέ.

είσαι ρε παιδί μου σε μια μέρα που δεν έχεις πάρα πολλά κέφια. Είσαι σε μια φάση νευρική. Στριμώχνεσαι στη δουλειά, στα φιλικά, στα επαγγελματικά, στα εργασιακά. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να ηρεμήσουμε το νευρικό μας σύστημα. Ένα ζεστό ρόφημα. Χορός. Μπορείς να κάτσεις σε μια γωνία να διαβάσεις ένα βιβλίο που σου αρέσει. Βάλε στο σπίτι κερί. Ρίξε έλαια, δεν ξέρω. Ξεκίνα να ζωγραφίζεις. Βοηθάει πάρα πολύ στα νεύρα. Ένας δημιουργικός τρόπος να ηρεμήσεις το μυαλό και να εκφραστείς. Θες να ηρεμήσεις την νευρική σου κατάσταση. Αν έχεις κατοικίδιο είναι πολύ εύκολο. Το παίρνεις αγκαλιά και η επαφή μαζί του απελευθερώνει οκυτοκίνη. Ηρεμείς. Μπορείς να πάρεις μια κουβερτούλα, έτσι να φθινοποριάσει λίγο πιο πολύ, να κάτσεις στον καναπέ σου, απόλυτη ησυχία και απόλυτη χαλάρωση. Ημερολόγιο, εμένα με βοηθάει πάρα πολύ. Το παίρνω, γράφω, μου περνάνε όλα. Και τέλος, ένας ενσυνείδητος περίπατος. Δηλαδή, ξεκινά να περπατάς και περπάτησε με προσοχή στο παρόν και σε όσα σε περιβάλλουν.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Ελάχιστα λεπτάκια πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είπαμε λίγο νωρίτερα για το νευρικό μας σύστημα και διάβασα πρόσφατα μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα έρευνα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν μένω πολύ σπίτι, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν μένω νιώθω την άλλη μέρα πολύ ξεκούραστη. Όμως το να νομίζουμε ότι επειδή απλά μένουμε σπίτι ξεκουραζόμαστε δεν είναι αλήθεια. Στην πραγματικότητα, μάλλον αν αυτό πια γίνεται αιμονή, δηλαδή δεν θέλεις να βγεις καθόλου, δεν θέλεις να βλέπεις κανέναν, ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για να μένει όλη μέρα κλεισμένος μέσα. Ακόμη και αν δεν έχεις κάτι να κάνεις, μπορείς να βγεις έξω να περπατήσεις, γιατί όσο περισσότερο μένεις στο σπίτι, τόσο πιο νοθρό γίνεται το μυαλό. Τόσο πιο έντονα μας κατακλείζουν σκέψεις και κυρίως στο σπίτι, όταν μένεις πάρα πολλές μέρες, δεν είναι και θετικές σκέψεις, η ξεκούραση δεν θεραπεύει πάντα. Μερικές φορές αυτό που χρειαζόμαστε είναι κίνηση, δράση. Βγαίνουμε έξω, νιώθουμε τον ήλιο, βλέπουμε ανθρώπους, αγγίζουμε τη ζωή. Δεν χρειάζεται σχέδιο. Χρειάζεται απλώς να θυμηθείς πώς είναι να νιώθεις ζωντανός.

0: FM 2000 FM 2000 FM
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές. Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

πάρα πολύ δυνατά. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Στο μικρόφωνο Ελένη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε λίγο να δούμε και την επικαιρότητα, γιατί έχουμε κάποιες αλλαγές. Μετράει αντίστροφα ο χρόνος για το τέλος των πληρωμών ενοικίου με μετρητά. Από 1η Οκτωβρίου του 2026 όλα τα μισθώματα θα πρέπει να εξοφλούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Όσοι ενοικιαστές θα συνεχίσουν να πληρώνουν με μετρητά, κινδυνεύουν να χάσουν το στεγαστικό επίδομα και την ετήσια επιστροφή ενοικίου, ενώ οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν εκτός τραπεζικού συστήματος θα στερηθούν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις. Παράλληλα, η ΑΕΔΕ θα διασταυρώνει τις τραπεζικές πληρωμές με τα δηλωμένα μισθωτήρια, ενισχύοντας τους ελέγχους για αδήλωτα ή υποδηλωμένα ενοίκια. Άρα, το ξαναλέω, έχουμε ένα γεγονός. Από 1η Οκτωβρίου του 2026 όλα τα μισθώματα θα πρέπει να εξοφλούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Τέλος των πληρωμών ενοικίου με μετρητά.

λοιπόν, αγαπημένο μου μήνα, Σεπτέμβριος, ένας μήνας ξεκινημάτων, αλλαγών, έχουν ανοίξει και τα σχολεία και νομίζω ότι, τι, γράφτηκες και στο γυμναστήριο, για να σε καμαρώσω, για να σε δω. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε κάποιες ωραίες συμβουλές σε ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους στο γυμναστήριο. Fitness tips για αρχάριους. Ξεκίνα αργά και με συνέπεια. Άσε τα μεγάλα επιβόλαια σχέδια. Μην προσπαθήσεις να κάνεις τα πάντα ταυτόχρονα. Η πρόοδος έρχεται με την τακτική παρουσία, όχι με το να δίνεις τα πάντα σε μια μέρα, γιατί θα κουραστείς, θα βρεθείς και θα φύγεις. Εστίασε στη φόρμα και όχι στο βάρος. Η σωστή τεχνική είναι αυτή που σε κρατά ασφαλή και σε βοηθάει να αποκτήσεις δύναμη. Ζήτα βοήθεια στο γυμναστήριο. Πηγαίνοντας στο γυμναστήριο, ζήτα και ένα πρόγραμμα προπόνησης. Οπότε δεν θα έχεις τη σύγχυση και θα παραμείνεις και στο στόχο σου, σταθερά εκεί. Οι μέρες ανάπαυσης, το stretching και ο καλός ύπνος είναι εξίσου σημαντικά με τις προπονήσεις. Φτιάξε τον οργανισμό σου με πάρα πολύ νερό. Κατανάλωση ισορροπημένα γεύματα με πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και υγιεινά λίπη για να στηρίξεις τις προπονήσεις σου. Και καλή επιτυχία.

Πλησιάζοντας το διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πω ότι αυτός ο Σεπτέμβριος, ειδικά από τα μέσα του και μετά, θα φέρει και επικίνδυνες έλξεις. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό φέρνει έρωτες, φέρνει εντάσεις, πάθη και βάθος. Το απλό φλερτ δεν αρκεί πια. Θέλουμε να ξέρουμε τι αισθάνεται πραγματικά ο άλλος, τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις και μέχρι πού μπορεί να φτάσει μία σύνθεση. Αυτή η περίοδος μπορεί να φέρει μαγνητικές γνωριμίες, δυνατή ερωτική έλξη, επιστροφές προσώπων και συναισθήματα που δύσκολα μπορούν να μείνουν υπό έλεγχο. Είναι μία περίοδος μέχρι και τα τέλη Σεπτέμβρη. Υπάρχει ενδιαφέρον, η ένταση ανεβαίνει, υπάρχουν μυστικά, ζήλιες, παιχνίδια ελέγχου. Θα βγουν όλα αυτά στην επιφάνεια. Προσοχή βεβαίως στο δικό σου το ζώδιο, στο δικό σου τον οροσκόπο. Πάντα τα εξετάζουμε αυτά και πάντα όταν διαβάζουμε, παιδιά, προβλέψεις, διαβάζουμε και τον οροσκόπο. Γιατί μετά τα 30 είμαστε ο οροσκόπος μας.

0: 2000 FM.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
2: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε. Ακούσαμε και το διαφημιστικό μας break. Έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά και πάμε να μιλήσουμε για διατροφή και για ύπνο. Όλο και πιο πολύ ακούω αϊπνίες. Να σου πω, να σου καταθέσω τη δική μου αλήθεια. Δεν το περίμενα ποτέ, αλλά και εγώ τώρα αρχίζω και δεν κοιμάμαι και πάρα πολύ εύκολα. Δεν ξέρω γιατί. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε τον ύπνο μας με την διατροφή μας. Επιλέγουμε τρόφιμα πλούσια σε τρυπτοφάνη. Μπανάνα, γιαούρτι, ξηρούς καρπούς, βρώμη, αυγό. Η τρυπτοφάνη βοηθά στην παραγωγή σερατονίνης και μελατονίνης. Άρα πριν κοιμηθούμε μπορούμε να την καταναλώσουμε. Να καταναλώσουμε μπανάνα, γιαούρτι, ξηρό καρπό. Επίσης μπορούμε να έχουμε και ελαφριά γεύματα. Μη μου φας πάρα πολύ βαριά, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά. Υπάρχει πρόβλημα, τέλος πάντων. Αν φάμε βαριά, εννοείται ότι αποφεύγουμε καφέ, γιατί διεγείρει τον εγκέφαλο. Αποφεύγουμε πολύ πολύ αλκοόλ και βαριά γεύματα, όπως είπα και λίγο νωρίτερα. Διατηρούμε ένα σταθερό ωράριο ύπνου και μπορούμε να χαλαρώσουμε με ένα ρόφημα και λίγα φρούτα, όπως είναι το ακτινίδιο, όπως είναι και το κεράσι. Και βέβαια πίνουμε πάρα πολύ νερό. Βέβαια μετά θέλουμε πιπί, αλλά πιες νερό και θα σε βοηθήσει πολύ και στον ύπνο.

και δεν θέλουμε τίποτα να χάνεις αυτά τα πολύ ωραία ραδιοφωνικά μας ραντεβού με τα ζώδιά μας, με τις ερευνές μας. Και κάπου διάβασα ότι η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση οδηγεί ολοένα περισσότερα πανεπιστήμια σε μια διαφορετική μέθοδο αξιολόγησης, που κάθε άλλο βέβαια παρά καινούργια είναι, τις προφορικές εξετάσεις. Πανεπιστήμια λοιπόν στρέφονται τώρα στις προφορικές εξετάσεις για να αποτρέψουν τη χρήση AI από φοιτητές. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, μάλιστα. Αυτό το AI παντού μπροστά μας το βρίσκουμε. Η αλήθεια είναι, θα σου πω, ότι όταν εγώ πήγαινα στη σχολή μου, το μεγαλύτερό μου άγχος ήταν τα προφορικά. Δηλαδή στα γραπτά έγραφα πάρα πολύ καλά, ήμουν πολύ καλή. Απλά επειδή πιο μικρή ήμουν, πολύ ντροπαλή, κόμπλαρα, δηλαδή είχα τον καθηγητή απέναντί μου, με κοίταγε, τα χάνα. Οπότε στο προφορικό, τι ταχυκαρδίες, τι ταχυπαλμίες, άστα να πάνε.

πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή, φυσικά παιδιά, θα τα πούμε πάλι αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Εγώ θέλω απλά να μου προσέχετε. Θα κλείσω με μια πολύ ωραία συνταγή, μπατσίνα με κολοκυθάκια, αυγό και κότατς. Πολύ διαιτητική, πάρα πολύ πρωτεϊνική, σούπερ. Αν έχεις κολοκυθάκια, αυγό και κότατς, θα το φτιάξεις. Θέλουμε 2 κολοκυθάκια, 1 αυγό, 80 γραμμάρια κότατς cheese, 40 γραμμάρια φέτα, 30 γραμμάρια βρώμη, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, άνηθο, δυόσμο, πιπέρι και λίγο σουσάμι. Τρίβεις τα κολοκυθάκια και τα στίβεις πάρα πολύ καλά για να φύγουν τα υγρά. Ανακατεύεις όλα τα υλικά, πλώνεις το μείγμα σε αντικολλητικό χαρτί και το ψήνεις στο air fryer στους 190 για 15 με 18 λεπτά μέχρι να γίνει χρυσαφένιο. Η πίτα που τρως για βραδινό χωρίς να χρειάζεσαι φύλλο είναι πολύ χαμηλή σε υδατάνθρακες και μπορεί να σου λύσει τα χέρια αν δεν έχεις πάντα διάθεση να κόψεις σαλάτα για να γεμίσεις το βραδινό σου με κάτι που θα σε χορτάσει. Προσοχή στις θερμίδες, είναι πάρα πολύ νόστιμο και πάρα πολύ εύκολο. Τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
4: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
3: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273 027 011. Καλή σχολική χρονιά.
0: 2000 FM.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

σκέφτομαι. Δεν σε έχω, μα στα αλήθεια σ' ονειρεύομαι. Ακόμη ένα βράδυ που στις σκέψεις μου γυρίζει.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000

2000 FM. 2000 FM. Sway Records.